0: Την τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα και πάλι.
1: Τρελό καρναβάλι όμως, έτσι μας έχει χτυπήσει ο ήλιος τρομερά.
0: Ναι, κοίταξε, έχει μια κουφόβραση.
1: Έχει, την έχει.
0: Λοιπόν,
1: την έχει την κουφόβραση.
0: Εμείς όμως εδώ.
1: Μπορούμε για αλλού.
0: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Για σήμερα, δεύτερο μέρος, φύγαμε.

0: Για πες σας σήμερα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 22 Ιουνίου το 1662.
0: Α, κοντά.
1: Ναι, yeah. Εμφανίζεται για πρώτη φορά ως προπαγάνδα, φίλε μου, που νομίζουμε ότι την έχουμε βρει εμείς τώρα τελευταία.
0: Προπαγάνδα, 1662.
1: Βεβαίως, στην εγκύκλιο του Πάπα του Γρηγορίου, mm-hmm. του 15ου, για τη διάδοση της πίστης. De propagande fide.
0: Έλα.
1: Έκτοτε όρος καθιερώθηκε, για να το πω κομψά, mm-hmm. για να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των νέων, με έμφαση στο τέχνη.
0: Έτσι τα λέμε,
1: έτσι,
0: τώρα, έτσι.
1: Έτσι τα λέμε,
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Τα fake news.
1: Μπράβο.
0: Εγώ σου έχω κάτι άλλο όμως. Κάτι πολύ σημαντικό.
1: Για πες.
0: Για σπουδές πληροφορική γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν, και με AI
1: εργαλεία
0: και δυνατότητα online διαζώσης φοίτησης. Τώρα μπορείς να έχεις και προνομιακά δίδακτρα, παρακαλώ.
1: Και αυτά μπορείς να τα εξασφαλίσεις με την εγγραφή σου στις ανώτερες σχολές Α, καλώντας το 210-5279-500
0: 210-41-207-14
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Οκ.
1: Θα πάμε.
0: Να πάμε.

0: Λοιπόν, από σήμερα
1: ναι.
0: και όλο το καλοκαιράκι,
1: όλο στα καινούργια
0: όσο θα
1: μας
0: είμαστε
1: έχεις.
0: Εδώ, ναι μωρέ, καλοκαίρι να αλλάζουμε πραγματάκια.
1: Έλατε.
0: Βάζουμε ένα tip.
1: Ναι.
0: Όχι πολλά πολλά, ένα
1: όχι.
0: tip.
1: Κάτι απλό.
0: Ναι, για το τι θα φάμε απόψε.
1: Α, είναι να φάμε απόψε.
0: Πιστεύω ότι δίνουμε πολύ ωραίες ιδέες και λύσεις. Γιατί καλοκαιράκι είναι. Εντάξει, θέλεις κάτι γρήγορο αυτό, αλλά ο νόστιμο δεν ξέρω τι μου σου ξού.
1: Εντάξει, όποιος δοκιμάσει θα μας πάει να μας το πει.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε λοιπόν σήμερα απόψε.
1: Ναι.
0: Porridge με αυγά. Τι είναι το porridge, ξέρεις?
1: Αν δεν ξέρω.
0: Τι είναι?
1: Βρώμη είναι με νερό.
0: Μια χαρά.
1: Ή γάλα.
0: Μάλιστα. Και ένα αυγό τηγανιτό.
1: Μάλιστα, από πάνω φαντάζομαι, γιατί αλλιώς δεν τρώγεται αυτό.
0: Ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Μέχεις εδώ.
0: Σταγόνες σόγιας.
1: Οκ. Okay.
0: Σουσαμάκι.
1: Όπα το σουσάμι.
0: Αμέ.
1: Αμέ.
0: Και κάνεις ένα πιατάκι μούρλια.
1: Τόσο βά.
0: Καλέ, μια χαρά είναι.
1: Πάμε, θα το φάμε, είπαμε.
0: Ναι.

0: Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κοίτα, η είδηση δεν είναι ότι εμφανίστηκε γυμνή για άλλη μια φορά.
1: Αυτό το πράγμα είναι τρομερό.
0: Αυτό εντάξει, τρομερό παιδί μου. Έχει γίνει πλέον μόντους βιβέντι για την κυρία. Όπου πάει να εμφανίζεται τσίτσιδη.
1: Ναι, και δεν είναι ότι πάει στη γειτονιά της. Ναι. Γυρίζει όλο τον κόσμο τσίτσιδη αυτή.
0: Η είδηση ότι πήγε σε μια συναυλία του Kanye West.
1: Ναι.
0: Αλλά πού?
1: Πού?
0: Στη Γεωργία.
1: Ποια Γεωργία, τη φίλη μου.
0: Ναι. Λοιπόν. Η Μπιάνκα λοιπόν, η οποία είναι αρχιτέκτονας, έτσι.
1: Θυμίσω. Έχει εργαστεί ποτέ ή είναι πτυχιούχος?
0: Έφυγε λέει από τον Μπόρις Παϊτσαχάτζε Δυνάμο Αρίνα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά τη συναυλία του Kanye West, φορώντας ένα διάφανο κολλητό σκούρο καφέ κορμάκι.
1: Ναι.
0: Χωρίς κοσμήματα, πρόσεξε, υπάρχει.
1: Δεν
0: λόγος.
1: Είχε που να τα καρφιτσώσει.
0: Όχι, υπάρχει λόγος ώστε το προκλητικό ντύσιμο να είναι στο επίκεντρο.
1: Τι είπες τώρα?
0: Δηλαδή άμα δεις ας πούμε τσίτσιδη τη Σενσόρη,
1: ναι.
0: Έτσι. Δεν θα κοιτάξει τα κοσμήματα.
1: Θα κοιτάξει τη σενσόρη.
0: Το τι δεν φοράει.
1: Εγώ πάλι που έχω κοιτάξει τις τρελές αρπαχτές που κάνει ο Kanye

0: Έλα τώρα που με έχεις μέσα στα ποδόσφαιρα.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω εγώ και άλλα πράγματα όμως.
1: Για πες, τι θες να πει.
0: Άκου να δεις.
1: Ναι.
0: Μπορείς να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων και δεν μιλάω τώρα για το ποδόσφαιρο που μας έχετε τρελάνει. Ναι. Μπάσκετ, τένις, κολύμβηση, βόλεϊ και πού να λέμε, με και αερόμπικς. Πού?
1: Πού?
0: Στις ανώτερες σχολές Α.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα με προνομιακά δίδακτρα, τα οποία τα εξασφαλίζω ως εξής.
1: Ναι.
0: Ή παίρνεις τηλέφωνο 210-5279-500 ή 210-96-40-117
1: ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Τι το λες και δεν το κάνεις.
1: Λοιπόν, πάμε στη μουσική ενότητα.
0: Για πάμε.
1: Αυτή τη βδομάδα έχουμε τραγούδια γύρω από τον αθλητισμό, ποδόσφαιρο, NBA, και είναι πάρα πολλά σε πληροφορία.
0: Ατελείωτα και τα ξέρουμε και όλα με έναν τρόπο, ε.
1: Ναι.
0: Ενώ και εμείς που δεν παρακολουθούμε.
1: Διαλέξαμε τα πέντε, ρε παιδί μου, το
0: να φανταστείς.
1: Και θα ξεκινήσουμε βέβαια με το θρυλικό των Queen, We Are The Champions.
0: Τι είπες τώρα, αυτό είναι ύμνος.
1: 1977, μέσα από το News of the World, έτσι το άλμπουμ αυτό. Η πρώτη αθλητική ομάδα η οποία το χρησιμοποίησε στους αγώνες της, ξέρεις ποια ήταν?
0: Όχι.
1: Η Εθνική του Καναδά.
0: Η Εθνική του Καναδά.
1: Στο Λακρός. Στο Λακρός, ξέρεις τι είναι?
0: Το ξέρω.
1: Είναι ένα σαν χόκκι επιχώρητο.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ένα τέτοιο χαζό είναι, ναι.
1: Κέρδισαν το 78 το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αγγλία που είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το πήραν λοιπόν αυτοί, το κάνανε τραγουδάκι δικό τους. Έχει γίνει πλέον διαχρονικός ύμνος, παγκόσμιος ύμνος.
0: Παντού τα ακούς. Ποδόσφαιρα, μπάσκετ,
1: το ωραίο, το ωραίο με αυτό ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο?
1: Ότι το 2011,
0: ναι,
1: η ομάδα επιστημονικών ερευνητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το We Are The Champions ήταν το πιο πιασάρικο τραγούδι στην ιστορία της pop μουσικής.
0: Αυτά τα συμπεράσματα μου αρέσουν εμένα από την επιστήμη.
1: Λοιπόν,
0: όχι τετάρτες.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Ωραίο, ωραίο, ανυψωτικό, ψυχικά.
1: Βασίζεται σε αυτή τη μαγική λέξη και ναι. Αυτό το έκανε φοβερά πιασάρικο.
0: Το Champions.
1: Όχι, το We.
0: Το We.
1: Εμείς.
0: Εμείς, εμείς.
1: Εμείς όμως τελειώσαμε για σήμερα.
0: Για σήμερα μόνο.
1: Για Δευτέρα και καλό πενθήμερο λέμε για άλλη μια φορά. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Το δύο στην τιμή του ενός για σήμερα είναι OK, over.
0: Over. Με την Άννα Κουπαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, σε πρόλαβα και
1: τον κύριο Κώστα Γεωργακόπουλο, διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι με στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
0: Έτσι, έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Ποια είναι αυτή, καλέ?
0: Η Βασιλεία Πέτρου πάντα.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

0: Μ' αγαπάς ή το χωριό να σκάσει.
1: Ή το χωριό να σκάσει, το χωριό να σκάσει.
0: Ή το χωριό να σκάσει, αγαπαμένα σ' αγαπώ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

0: Κρήτη μου. Η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης.
3: Διαβλοσradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: Διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: Διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
9: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
10: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
8: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on,

Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
4: Πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?

0: Αντζούγια, θα σου πάρω στις πληγές.
1: Μέχρι τώρα είχαμε τα του Άδων Γεωργιάδη σε πολλές εκδοχές. Αυτό το βροντερό όταν βλέπει το Σαμαρά και έχει οργασμούς και φωνάζει. Κάτι πιο χαλαρά στη Βουλή. Είχαμε το της Βούλτευση. Από σήμερα έχουμε και το διπλό του Βορύδη. Διότι έδωσε μία συνέντευξη εκεί στην ομάδα Αλήθειας. Βρεθήκαν αναμετάξιτων, όπως λέμε, για να πούνε ότι έχουν νικήσει τον κομμουνισμό, ότι δεν υπάρχουν σκάνδαλα και πάνε όλα πολύ καλά. Έλεγαν οι μεν, έλεγε ο δε, συμφωνούσανε, κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα ότι είναι όλα τέλεια με το Μητσοτάκη και δεν υπάρχει τίποτα απολύτως για να πούμε. Και εκεί στα ενδιάμεσα έβγαζε αυτά τα ο Βορύδης.
2: Ακούω και τους συναδέλφους μου, τους βουλευτές. Έλα εδώ σε παρακαλώ πολύ. Κυρία μου Κατερίνα μου, που υποτίθεται έχεις κάνει κακούργημα από τη βουλευτή Στρικάλων.
3: Παπακώστα.
2: Η κυρία Παπακώστα, έχεις κάνει κακούργημα. Έλα εδώ βρε κορίτσι μου, τι έχει γίνει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Για να δω χαρτιά. Αυτά. Α, κάτσε λίγο. Δεν βλέπω κάτι. Μπαίνουμε στη λογική άρση των ασυλίων. Και αφού κάνουμε και την άρση των ασυλίων, κακώς, έρχεται μετά την πορισματική έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου.
3: Η οποία τα ανατρέπει όλα.
2: Η οποία τι μας λέει? Νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού.
1: Α,
2: καλώς έκανε δεκτές ιεραρχικές προσφυγές. Τι λες? Δεν έχει ηθική αυτουργία από μέρος του Καρμαλής? Όχι, δεν έχει. Και η κυρία Παπακώστα που ήταν για το κακούργημα? Δεν είναι 140.000. Είναι ζήτημα αν είναι 7.000, που όμως δεν έχουν καν πληρωθεί. Καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά, συγγνώμη. Και γίνεται αυτό το πανηγύρι και έχουμε αυτή την έκθεση. Κάτσε λίγο. Νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού. Καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά.

0: Ωπα ρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Ωραίο ερώτημα αυτό εδώ τελευταίο με τα τα και το σκεπτικό το συνολικό. Ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο πουθενά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήταν τυχερά και κέρδιζαν λαχεία, αυτό τώρα δεν είναι σκάνδαλο, να το πούμε. Έχει δίκιο εδώ ο Βορύδης, με αποδείξεις, με συμπεράσματα. Κακώς ήρθησαν κάποιες ασυλίες, πώς το είπε εκεί. Όλα αυτά δεν υπάρχει θέμα. Μιλάμε επί ενός ανύπαρκτου θέματος και ευτυχώς ήρθε το πέρας του χρόνου και έχει αποδείξει ότι είναι ολοκάθαρη. Διαυγίσμα στους παρέδωσε στην κοινωνία μετά τη λάσπη που είχαν φάει για το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει σκάνδαλο, καταλήγουμε σε αυτό. Τα είπαν μεταξύ τους, τα βρήκαν, τα συμφώνησαν. Μετά έχει να κάνει και μια ερώτηση προς τους αριστερούς, δεν ξέρω αν υπάρχουν πια τέτοιοι, που ψηφίζουν ή θα ψηφίσουν ή θα καταναλώσουν για άλλη μια φορά Αλέξη Τσίπρα.
0: Ρε φίλοι, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή? Πώς το καταπίνω συνέχεια όλο αμάσιτο από τους ίδιους και τους ίδιους? Διότι πρόσεξε, με δούλεψαν μία φορά, ήμουν καλοπροαίρετος άνθρωπος, ένας καλός αριστερός είμαι εγώ, θέλω το καλό της πατρίδας, του κόσμου, τη δικαιοσύνη, είμαι καλοσυνάτος, θέλω αγάπη και λουλούδια για όλο τον κόσμο, θέλω ένα τέτοιο. Οκ. Το φάγες μία ρε φιλαράκο, άκυρο. Το φάγες δύο, άκυρο. Τρία, κατεβαίνεις σε διαδηλώσεις να ρίξεις τους δολοφόνους, την κυβέρνηση των δολοφόνων. Τρία, που πάει να συγκαλύψει τον λαθρέμπορο φίλο του Μητσοτάκη. Πόσες φορές θα πεις, ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια. Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή? Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Και τι ωραία που με αυτά τα ερωτήματα και αυτό το υφάκι περνάει και το άλλο θέμα το μεγάλο των τεμπών. Μιλάει για τις διαδηλώσεις, για όσα είχαν ακουστεί τότε και τα τσουβαλιάζει όλα, τα ισοπεδώνει όλα, τα γενικεύει όλα, συνειδητή επιλογή, προπαγάνδα λέγεται. Το κάνει πάρα πολύ καλά και με το υφάκι αυτό γίνεται ακόμη καλύτερο για να πει ότι όλα αυτά που έχουν ακουστεί κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια που κυβερνάει, 6-7 χρόνια πόσα είναι, είναι αστήρικτα. Δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Είναι η ιδέα μας, δεν υπάρχει συγκάλυψη στα Τέμπη, δεν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχουν υποκλοπές, δεν το συζητάμε. Και όλα αυτά είναι κάτι που κάποιοι ως φαντασίωση το έχουν, κάποιοι ψηφίζουν εντωμεταξύ και τέτοια κόμματα, οπότε είναι ανύπαρκτα. Άρα είναι καθαρή, άρα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, άρα συνεχίζουμε. Δεν θα κατηγορηθεί κανείς και δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει, γιατί ρε φίλε, όπως λέει και ο Βορύδης, δεν συμβαίνουν όλα αυτά. Επίσης δεν συμβαίνει και ο πληθωρισμός, δεν συμβαίνει και ακρίβεια, γιατί δεν το έχετε καταλάβει, αλλά θα το ακούσετε τώρα, υπάρχει αποκλιμάκωση.
2: Θεωρώ ότι όσο μειώνεται η πληθωριστική, η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
0: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
1: Εδώ ταιριάζει. Είναι η αλήθεια. Η απορία του Βορύδη και με αυτό το ύφος ταιριάζει. Εδώ, όταν ακούσει τον Πρωθυπουργό, αυτό ήταν λίγο βραχνιασμένος, να λέει ότι έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πάνε πολύ καλά τα πράγματα και έχουν αποδώσει τα μέτρα της κυβερνήσεως. Να το πούμε καθαρά. Πρέπει να το λέμε αυτό ένα πεντάλεπτο για να μην ξεχνιόμαστε. Και είναι και ο Άδωνης τώρα, ο άλλος της προπαγάνδας της ακροδεξιάς, κολόνας και κύωνα. Ακροδεξιού κύωνα της κυβερνήσεως, πυλώνα μάλλον, τι κύωνας, πυλώνας της κυβερνήσεως, ο οποίος θέλει να μιλήσει για τον Ανδρουλάκη, αλλά έτσι όπως το πάει, έτσι όπως το φέρνει, το γυρίζει πάλι στην κυβέρνηση ότι είναι αθώα.
3: Αυτός αποφάσισε να κυνηγήσει τους ψηφοφόρους που έφυγαν από τον Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 12. Για να το κάνει αυτό, ακύρωσε όλη τη διαδρομή την κυβερνητική του Πασόκ και έλεγε όλη την ημέρα υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά. Λέει πράγματα αδιάφορα για τους πολίτες σήμερα στην πραγματικότητα. Γιατί ο πολίτης μας σήμερα δεν διαφορούνταν για αυτά. Δεν διαφορούνταν για το αν θα βρει δουλειά, αν θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα πάει ο τουρισμός, αν θα αυξηθεί το εισόδημά του, πώς θα πολεμηθεί η ακρίβεια, αν θα έχει καλά νοσοκομεία. Αυτό δεν διαφέρανε.
4: Εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρουν αυτά?
3: Καθόλου. υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠΕ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά.
0: Α.
3: Υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠΕ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά.
0: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
1: Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για όλα αυτά. Ενδιαφέρεται μόνο για αυτά που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τις υποκλοπές. Ποιος νοιάζεται, έχετε ακούσει να συζητάνε για τις υποκλοπές, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, έχετε ακούσει αγρότη να βγαίνει με όλους αυτούς που βρίσκονται στους δρόμους, διαδηλώνουν και να λέει ότι κάτι γίνεται εκεί στραβό ή ότι δεν έχουν επιλογή.

0: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών και τα λοιπά παρακολουθεί τα τηλέφωνα είναι δεδομένη. Άρα είναι κάποιο πιο εξοπλισμένο στην κοινή γνώμη. Δεν το θέλω σαν κάτι σου φοβάμαι.
1: Δεν είναι και πολύ φυσιολογικό αυτό όμως. Το λέμε, το περνάμε σαν κάτι φυσιολογικό.
0: Δεν είναι.
1: Ξέρω εγώ, θα έπρεπε να είναι.
0: Πρώτη φορά το άκουσα στην Ελλάδα.
1: Όχι, αλλά θα έπρεπε να είναι.
0: Δεν είσαι άκουσα τον Ντόμπρα.
1: Θα έπρεπε.
0: Το Μαυρίκι.
1: Μα ένα λεπτό. Και τότε το λέγαμε.
0: Δεν μπορούμε να το πούμε.
2: Δεν μπορούμε
1: να πούμε σε Τσίπρα.
3: Τι να κάνει η Νέα Δημοκρατία, αφού το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου γι' αυτό μιλάει. Είχε τον Ντόμπρα και τον Μαυρίκη, και αυτή σου λέει, αφού το είχαν οι άλλοι, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Στο πλαίσιο της συνέχειας του κράτους, γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά εδώ. Ακούμε την άποψη, αντίληψη του Υπουργού Υγείας, δεν είναι μόνο, είναι όλη τη κυβέρνηση, είναι και πολλών συμπολιτών μας, ότι δεν έγινε και κάτι ιδιαίτερο. Όλοι παρακολουθούν τους πάντες, ειδικά τώρα με τα κινητά και εδώ που μιλάμε εμείς, μας ακούει το κινητό και μπορεί να πει και να κάνει οτιδήποτε την επόμενη μέρα και το ίδιο βράδυ. Άρα δεν είναι θέμα και αυτό, γιατί γίνεται. Εφόσον γίνεται, αν είναι τώρα κακό αυτό που γίνεται, επίσης δεν είναι θέμα, δεν μας απασχολεί. Έχουν μια πολύ ωραία λογική. Τετράγωνη δεν τη λες ακριβώς, γιατί είναι πολυμορφική, σχηματίζεται ανάσα, απλά στελίνη. Μπορεί αυτό να πάρει οποιοδήποτε σχήμα, αυτή η λογική και αυτές οι απόψεις. Και βγαίνει Λατινοπούλους όλο αυτό το τοπίο. Τι βγαίνει, εδώ και μέρες, μήνες, και λέει γύφτους τους τσιγκάνους. Και βγήκε ο Παϊτέρης προχτές και την τάπωσε, όπως έπρεπε να γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ δεν συμμερίζομαι το ότι δεν ήταν κομψή η φράση του Παϊτέρη. Όταν κάποιος βγαίνει μέρα παραμέρα και σε λέει γύφτο, κάποια στιγμή και εσύ θα απαντήσεις όπως θεωρείς σωστά. Και βγήκε και είπε αυτό που είπε, θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά πριν πάμε εκεί, έχει γίνει ένας χαβαλές. Την έχουν πάρει την κυρία Λατινοπούλου με αυτή τη στην άποψη για τους γύφτους και αυτό που ο Παϊτέρης. Και γίνεται στα social media ένα πολύ ωραίο πανηγύρι. Όπως πρέπει δηλαδή και όπως αξίζει, γιατί η αποδόμηση σε τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ εύκολη. Δεν το έχει υπολογίσει η κυρία Λατινοπούλου. Και τώρα θα ακούει όλα αυτά και ακούει όλα αυτά που ακούει. Βγαίνει ένας που είναι τσιγκάνος και δηλώνει ξάδερφος Λατινοπούλου.
4: Καλημέρα σε όλους. Ήρθε η στιγμή με τόση χαρά να το παραδεχτώ. Τόσα χρόνια δεν μπορούσα να μιλήσω γιατί βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο και μπορεί να μας έχουν έτσι τα κάτρεφα. Η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου, που δεν λέγεται Λατινοπούλου, προσέξτε, αλλά Αφροδίτη Χαϊλοπούλου και είναι ξαδέρφη της γυναίκας μου. Δεύτερη κιόλας. Η γιαγιά της με τη γιαγιά μου, τη Μέλκο, είναι τρίτα ξαδέρφια. Οπότε η Αφροδίτη με τη γυναίκα μου πέφτει τέταρτα ή πέμπτα ξαδέρφια. Αλλά το DNA της, να ξέρετε, είναι πέρας για πέρας γύφτικο. 100% οι παλιοί γύφτοι ξέρουν. Ο παππούς μου ο Σταύρος, δηλαδή, πριν ένα χρόνο, αυτό μας έλεγε. Ότι ξέρει όλους τους συγγενείς της Αφροδίτης Χαϊλοπούλου. Γι' αυτό λοιπόν, να ξέρετε όλοι, θα ψηφίσουμε, θα στηρίξουμε και πάλι εμείς Αφροδίτη Χαϊλοπούλου. Κι ας μας κατηγορεί, κι ας μας απαρνιέται, δεν πειράζει. Εμείς το αίμα μας δεν το πετάμε στον κάδο μετά των σκουπιδιών. Οπότε κι εγώ στις εκλογές θα πίνω τσίπουρα και θα μιλάω για σένα, Αφροδίτη. Ξαδερφούλα μου, ζητάω συγγνώμη που ο Παϊτέρης τα ανακάτεψε. Εγώ δεν είπα τίποτα. Σε φύλαγα τόσα χρόνια. Αλλά ήρθε στιγμή να το αποκαλύψουμε. Αφροδίτη Χαϊλοπούλου, εμείς είμαστε δίπλα σου. Το σόι σου, η φυλή σου, η φυλή των γύφτων είναι δίπλα σου. Τα φιλιά μου.
3: Δεν είναι μπαλαμό δηλαδή η Λατινοπούλου, τι είναι, η νέα ερατό. Έτσι δεν τη λέγανε στο σύριαλ, καλά το θυμάμαι. Η νέα ερατό λοιπόν είναι γύφτισσα. Και εδώ έχουμε το σόι, όλα τα σόγια και η φιλή της. Θα τη στηρίξει βέβαια σε εκλογή. Τι ώρα που το περνάνε όμως, με πόσο έξυπνο τρόπο το περνάνε. Την αρχή βεβαίως έκανε ο Παϊτέρης.
5: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε. Λέω. Συγγνώμη.
6: Όχι, όχι, όχι. Τώρα
7: μην είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας.
6: Όχι, όχι.
5: Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
3: Έτσι ξεκίνησαν όλα και από εκεί και πέρα τα social media έχουν αναλάβει την εργολαβία και γενικώς την παρουσιάζουν ως συγγενή τους. Εμείς δεν μπαίνουμε στα των σογιών και δεν ξέρουμε τα γενεολογικά δέντρα, αλλά καθαρό μου φαίνεται με ένα μπαλαμό. Αλλά άμα εδώ βγαίνουν και λένε οι άνθρωποι ότι είναι από τη Μέλπο τη μαμά του, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, τέταρτη, πέμπτη, λέει ξαδέρφη, και τους το έλεγε ο πατέρας του πριν ένα

0: χρόνο. Τι ωραίο που το έχει. Είναι το κείμενο, είναι διαμάντι. Όλες οι λέξεις μελετημένες. Πάμε τώρα σε άλλα κείμενα που είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο Βορύδης στην ομάδα Αλήθεια, σιγά μην δεν λέγανε για τον Βελουχιώτη και σιγά μην δεν λέγανε για τους κομμουνιστές και σιγά μην δεν λέγανε για τα όσα θριαμβευτικά έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο.
1: Έχουμε καινούργιες προκλήσεις. Όχι ότι τέλειωσε αυτό. Αυτό να ξέρουμε ότι αυτές οι μάχες των ιδεών δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η καινούργια πρόκληση είναι ότι έχει βγάλει το κόμμα του Ελλάς ο Τσίπρας με αναφορές στο Βελουχιώτη. Οπότε τώρα μπορούν να αλλάξουν όλα.
1: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι περισσότερο η προσπάθεια, και αυτό είναι ακόμα κάτι που η αριστερά, παιδί μου, κάτι το οποίο είναι πλέον, θα έπρεπε να το βλέπουμε ως μια ιστορική πραγματικότητα, στην οποία θα μπορούσε να γίνει μια ιστορική συζήτηση για το ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο το ποιος είχε δίκιο. Δηλαδή, έληξε αυτό. Αλλά άμα θέλουν να κάνουν ιστορική κουβέντα, okay, είναι μια ιστορική κουβέντα. Θα πούνε τα δικά τους, θα πούμε τα δικά μας, είναι ξεκάθαρο πως έχει κριθεί αυτό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η δεξιά είχε δίκιο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι άνθρωποι που πολέμησαν τότε απέναντι ουσιαστικά στην κομμουνιστική ανταρσία είναι εκείνοι οι οποίοι δικαιώθηκαν, και αν κανείς δει τις σοβιετικές χώρες, προφανώς καταλαβαίνει ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Τι ωραίες λέξεις. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που πολέμησαν απέναντι στην κομμουνιστική ανταρσία και ποια είναι η κομμουνιστική ανταρσία, πότε συνέβη ακριβώς, τι εννοεί το Αντάρτικο κατά τον Ναζί, αυτό εννοεί η κομμουνιστική ανταρσία. Σωστό. Για Βορύδη είναι πολύ σωστό, γιατί όταν έρθει εδώ ο Ναζί κατακτητής με τους αγγελωτούς σταυρούς και αυτούς τους ύμνους τους γνωστούς και τις ιδέες τις γνωστές, στρατόπεδα συγκέντρωση, εκτελέσεις, η φαρπαγή της τροφής εδώ, του πληθυσμού, των αγαθών, δάνεια αναγκαστικά, όλα αυτά που συνέβησαν κατά της πατρίδας και κατά της Ελλάδας, είναι λογικό ποιος αντιτίθεται και πολεμάει όλους αυτούς, ο Βορύδης να τους θεωρεί ως εξέγερση και ως ανταρσία, κομμουνιστική ανταρσία, και πολύ καλά έκαναν και τους πάταξαν. Η κουβέντα εδώ είναι για τη μάχη των ιδεών και ποιος νίκησε στη μάχη των ιδεών, και κάπου εκεί λέει ότι δικαιώθηκαν και οι ιδέες και οι απόψεις της περίφημης δεξιάς. Ιστορικά το λέει όλο αυτό. Το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό, γιατί αμέσως μετά είπανε για τον Βελουχιώτη.
1: Αλλά ανεξαρτήτως τούτου, εκείνο το οποίο είναι κακό είναι ότι επιμένουν να συντηρούν τη μυθολογία εκείνης της εποχής. Δηλαδή τώρα ο ήρωας Άρης Βελουχιώτης, αυτό με τα στρατεύματά του, εξακολουθεί να θέλουν να φέρουν μετά από τόσα χρόνια, μετά από 80 χρόνια σχεδόν, να είναι στο προσκήνιο μια συζήτηση που θα έπρεπε να αποτελεί ένα ιστορικό κεφάλαιο πια και ένα κεφάλαιο ιστορικής συζητήσεως. Το θέλουν μπροστά. Το φέρουν μπροστά. Δηλαδή τώρα.
2: Μα περιχαρακώνει και το κοινό του, αλλά σωστά. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κοινό. Δηλαδή και ποτάρι.
1: Υπάρχει ένα κοινό που αναπαράγεται έτσι, αλλά κακά τα ψέματα, αυτό το κοινό ευτυχώς είναι όλο και μικρότερο και γίνεται υπό μία έννοια όλο και αυτοαναφορικότερο. Δηλαδή αρχίζει και είναι μία συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε, γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
0: Χίλιες φορές με τη γραφικότητα και τη γραφικοποίηση που λέει ο Βορύδης παρά με τα λαμόγια. Χίλιες φορές με την γραφικότητα παρά με το φραπέ, το χασάπι, τους δεξιούς τυχερούς που έχουν κερδίσει όλα τα λότο και δεν ξέραν και πόσο, με τις Φεράρι που έχουν. Χίλιες φορές με τη γραφικότητα παρά με όλους αυτούς, παρά με τα ξεπλήματα, τις λαμογές και την αρπαχτή. Χίλιες φορές με τους χωριάτες της ταινίας Μαυρογιαλούρος, γιατί κάπου εκεί στα ενδιάμεσα βγήκε αυτή η ταινία, από το 40 έως σήμερα ενώ ενδιάμεσα. Χίλιες φορές λοιπόν με αυτούς τους χωριάτες παρά με τον Κρούεζα. Θυμόμαστε τη διαφορά, τους δύο κόσμους, και εκεί μάχη ιδεών γίνονταν και στην ταινία που είχε μια αντανάκλαση της πραγματικής ζωής. Και ο Γκρούεζα, σαν ρόλος και σαν υπαρκτό πρόσωπο, προφανώς υπήρχαν τέτοιοι κομματάρχες και τότε, γραφικό θα θεωρούσε το πορτρέτο του Βελουχιώτη, γραφικό τον ίδιο του Βελουχιώτη και γραφικούς όσους εμπνέονταν από το Βελουχιώτη. Επειδή όμως ο Βορύδης είπε εκεί και συμφωνήσανε μεταξύ τους ότι είναι καμιά δεκαριά που πίνουν ρετσινούλα και κάθονται και συζητάνε για τον Βελουχιώτη και αναπολούνε και όλα τα υπόλοιπα, καμιά δεκαριά δεν είναι. Είναι χιλιάδες, και αυτό βέβαια έχει μπει στη μύτη του Βορύδη, γι' αυτό αυτός φέρνει μπροστά αυτό το θέμα. Δεν το φέρουν οι κομμουνιστές οι υπόλοιποι. Όλη αυτή η συζήτηση τώρα εδώ γίνεται με αφορμή τον τίτλο του ονόματος, τον τίτλο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η ρουφιανιά που έκανε ο Τσίπρας, η αλητεία που έκανε ο Τσίπρας, αλλά βρίσκουν την ευκαιρία με την ομάδα Αλήθεια εδώ να το πάνε γενικό, να γενικεύσουν για να για άλλη μια φορά δείξουν ότι είναι πολύ ισχυροί απέναντι σε αυτές τις ιδέες. Οι 10 λοιπόν δεν είναι 10 που μαζεύονται στην ταβερνούλα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη. Τι γίνεται ακριβώς.

0: Δεν είναι 10 που πίνουν ρετσινούλα, είναι χιλιάδες. Εδώ είναι μία από τις πολλές συναυλίες ενός καλλιτέχνη από τους πολλούς, γιατί πολλοί μέσα στο πρόγραμμά τους, ειδικά τα τελευταία χρόνια, βάζουν και Αντάρτικα και γίνεται ένας χαμός από κάτω, καπνογόνα. Όλοι αυτοί δεν τραγουδάνε απλά εκείνη την ώρα. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο Βορύδης. Δεν πίνουν ρετσινούλα έτσι κι αλλιώς. Δεν τραγουδάνε απλά. Είναι μια άλλη διαδικασία εκείνη την ώρα που συμβαίνει. Η μία γενιά παραδίδει στην άλλη μέσα από το τραγούδι, μέσα από τη συναυλία και ξέρουν ακριβώς τι κάναν οι παλιοί, τι δεν κάναν οι ενδιάμεσοι και τι πρέπει να κάνουν οι από εδώ και πέρα. Δύσκολα όλα αυτά. Θα ακούσουμε και το απόσπασμα του Βορύδη με την ομάδα Αλήθειας, πώς κλείσαν την κουβέντα και αυτοεπενέθηκαν γιατί νικήσανε στη μάχη των ιδεών.
1: Και θέλω να πω επίσης, θα το προσθέσω και αυτό, ότι πάντως υπήρξαν και άνθρωποι, εσείς είστε δύο από αυτούς.
2: Και, οι οποίοι εδώ στη μάχη των ιδεών πάρα πολλά χρόνια.
1: Οι οποίοι είπαν ότι, παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ιδέες είναι λάθος. Ότι αυτές οι απόψεις δεν δουλεύουν. Ότι αυτές οι απόψεις μέσα από το περιτύλιγμα ενός ψευδοανθρωπισμού καταλήγουν να είναι απάνθρωπες και καταλήγουν να μην έχουν καμία λύση. Ναι, αυτό υπόθηκε και δεν ήταν εύκολο. Ακόμα και σήμερα, σε ορισμένα περιβάλλοντα, κυρίως πανεπιστημιακά και καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτλ., ακόμα είναι πλειοψηφικές απόψεις αυτές. Ευτυχώς αυτό αλλάζει. Αλλάζει με στην κοινωνία.
2: Δείχνει και ότι κερδίζουμε τη μάχη των ιδεών σιγά σιγά.
1: Αυτό είναι. Το βασικό είναι αυτό.
0: Χάσαμε, παιδιά. Χάσαμε από το Βορύδη και την ομάδα Αλήθειας, γιατί κέρδισαν τη μάχη των ιδεών. Οι ιδέες για το συλλογικό καλό πάντα θα νικάνε το ατομικό βόλεμα. Μια απαράβατη αρχή. Είναι χαραγμένη σε πέτρες παντού σε αυτόν τον τόπο και στο χώμα, εννοείται. Οι ιδέες για ισότητα, ισονομία, αξιοκρατία θα νικάνε τις ιδέες, την υποταγή στην ατομικότητα και την επιπτωμάτων ανέλυξη. Ελεύθερη ζωή, όχι ελεύθερη οικονομία. Αυτό δίνει ευτυχία. Το πρώτο. Οι άνθρωποι είναι πιο όμορφοι όταν περπατούν μαζί, αγωνίζονται μαζί, κρατιούνται μαζί ο ένας με τον άλλον. Ο κοινός αγώνας δίνει αυτό το βλέμμα, όπως το βλέπουμε στη φωτογραφία από την εκτέλεση Κεσαριανής. Αυτό το βλέμμα είναι πολύτιμο, είναι μοναδικό, επειδή ακριβώς έχει φόντο τον πετρόχτιστο τοίχο της Κεσαριανής και επειδή λίγο μετά αυτό το βλέμμα θα κλείσει για πάντα, έμεινε όμως ανοιχτό και το έχουμε μαζί μας. Κανείς δεν μπορεί αυτή την ιδέα που δείχνει αυτή η φωτογραφία να την νικήσει. Και πολύ περισσότερο Βορύδης, η ομάδα Αλήθειας και όλοι οι υπόλοιποι. Τα αντίστοιχα βλέμματα, τα δικά σας, έχουν αποτυπωθεί ποτέ? Είναι μια ωραία ερώτηση που πρέπει να γίνει προς το Βορύδη και προς την ομάδα Αλήθειας. Τον παππούδων σας, τα βλέμματα τα έχουμε? Υπάρχει κάποια φωτογραφία που να τα αποτυπώνει, ώστε να κάνουμε μια σύγκριση, να δούμε ποιος νίκησε σε αυτή τη μάχη ιδεών και βλεμμάτων? Όχι βέβαια, δεν υπάρχουν τα βλέμματα αυτά, γιατί αφενός δεν υπήρχε φωτογράφος στα υπόγεια μπακάλικα που οι παππούδες σας λαδέμποροι πουλούσαν το λάδι. Αφετέρου, η δύναμη δική σας δεν είναι στα καθαρά φωτεινά βλέμματα, αλλά στα δάχτυλα, όταν μετράνε λεφτά. Έχουμε διαφορετικά μέρη του σώματος για να εκφράσει ο καθένας τις αξίες του. Άλλοι τα μάτια, άλλοι τα χέρια. Ο καθένας όπως μπορεί. Ο κοινός αγώνας σε ξυπνάει, σε διαμορφώνει, σου δείχνει όλες τις πλευρές σου μέχρι και τις ακρότατες. Σου βγάζει τις δυνάμεις σου. Οι δικές σας αξίες οδηγούν σε μάζεμα, σε υποταγή, σε συνδιαλλαγή, σε φόβο και ταπείνωση. Ο κοινός αγώνας εξανοίγει στον ορίζοντα, σε πετάει στον ορίζοντα, σου δείχνει τον ορίζοντα. Ο άλλος σε κλείνει όσο γίνεται, σου εμποδίζει το βλέμμα, δεν σου ανοίγει τίποτα. Οι υψωμένες γροθιές που αγγίζουν τον ουρανό θα νικάνε πάντα το χέρι που υπογράφει ανακοχή και συνδιαλλαγή και υποχώρηση. Η άλλη κοινωνία είναι μονόδρομος, επειδή στη μάχη των ιδεών έχουμε επίσης και τη μάχη ποια κοινωνία είναι η καλύτερη και πώς θα την υλοποιήσουμε και πώς θα φτάσουμε σε αυτήν. Η άλλη κοινωνία λοιπόν είναι μονόδρομος. Στη διεκδίκησή της, στον αγώνα για το χτίσιμό της, γινόμαστε καλύτεροι. Εκεί υπάρχει το νόημα και η ουσία. Όχι στις γραβατωμένες ζωές και στις γιάπικες παπάντζες που μας έχουν ζαλίσει ειδικά τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς της ζωής. Τίποτα υγιές δεν μπορεί να συμβεί στην κοινωνία του Βορύδη. Μόνο ζόφος, σαπίλα και αρρώστια στην κοινωνία του Άδωνη. Σκάνδαλα και διαφθορά στην κοινωνία του Μητσοτάκη. Συγγνώμη. Στην κοινωνία της οικογένειας Μητσοτάκη, γιατί αυτό κρατάει περίπου 100 χρόνια. Ο πόλεμος κατά της βαρβαρότητας θα συνεχιστεί μέχρι να εξαφανιστεί. Η βαρβαρότητα ίδια, μαζί με όσους την υποστηρίζουν και την προπαγανδίζουν. Η γραφική, πως λέει ο Βορύδης, δεν είμαστε 10 που πίνουμε ρετσίνα. Είμαστε πολλοί. Τους νικήσατε το 49, τους εξορίσατε. Μετά τους φυλακίσατε, τους αποκλείσατε από τις κρατικές δομές και υπηρεσίες. Τώρα λέτε μόνοι σας ότι νικήσατε και ιδεολογικά. Οκ, okay, νικήσατε. Μόνοι σας τα λέτε, μόνοι σας τα χαίρεστε. Αλλά τι είναι αυτό που ολονικάτε και όλο με αυτό ασχολείστε τα τελευταία 100 σχεδόν χρόνια? Πώς γίνεται να πολεμάτε συνεχώς να νικάτε και αυτό να μην νικέτε? Ένα παράξενο πράγμα. Τι είναι, θαύμα? Με τον κομμουνισμό τελειώσατε στρατιωτικά το 49, όπως λέγανε τότε. Τον πατάξαμε και τελειώσαμε τα θέματα. Μετά με τις φυλακίσεις και τις εξορίες. Μετά τελειώσατε με τη Χούντα τον κομμουνισμό. Στη συνέχεια τελειώσατε τον κομμουνισμό με την ΕΟΚ και μετέπειτα Ενωμένη Ευρώπη. Μετά τελειώσατε με τον κομμουνισμό όταν έπεσε το τείχος το 89. Τότε μάλιστα λέγατε ότι τελειώσατε οριστικά, γιατί νίκησαν οι ιδέες, τελείωσε και η ιστορία, κάτι τέτοιες βλακίες λέγανε τότε. Και βγαίνετε και λέτε ότι μετά το 89 επικρατούν οι αξίες της ελευθερίας, γιατί δεν έχουμε κομμουνισμό. Παντού στον κόσμο. Έχουμε ελευθερία παντού στον κόσμο. Και το ματοκύλισμα παντού στον κόσμο από τότε δεν έχει προηγούμενο. Ωραίες αξίες. Πραγματικά ελευθερία. Σε απελευθερώνουν έτσι κι αλλιώς αυτές οι αξίες. Αφού νικήθηκε ο κομμουνισμός και αφού νικήσατε, πώς γίνεται να ζουν και να θεργεύουν οι μνήμες και τα διακυβεύματά του? Είναι μια ωραία ερώτηση που δεν την έθεσε η ομάδα αλήθειας στον Βορύδη να έχουμε και μια ωραία απάντηση. Πώς γίνεται χιλιάδες στόματα νέων ανθρώπων μόλις αρχίζουν οι πρώτες νότες από αντάρτικα τραγούδια όπως ακούσαμε να το τραγουδάνε με όση φωνή έχουν, με όση ψυχή έχουν, γιατί στις δικές τους συναυλίες, όσες γίνονται, δεν τραγουδάνε. Και αν τραγουδάνε είναι εντελώς άψυχα και πάντα κοπιάρουν την από εδώ πλευρά, μπας και αποκτήσουν νόημα και ουσία οι δράσεις τους, μπας και έχουν δράσεις, γιατί δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Βλέποντας τη μανία σας κατά των αγώνων του λαού μας και της επιμονής του για μια δίκαιη κοινωνία, καταλήγω σε ένα συμπέρασμα, το οποίο θα το μοιραστώ μαζί σας βεβαίως. Νομίζω ότι το βασικό τους πρόβλημα δεν είναι η ιστορία των κομμουνιστών ή αριστερών της δεκαετίας του 40 και του 50. Το βασικό τους πρόβλημα είναι οι δικοί τους παππούδες. Την τροπή των προγόνων τους προσπαθούν να ξεπλύνουν, αυτό ακριβώς κάνουν, και φευρίσκουν ένα σωρό σοφιστίες. Ουσιαστικά ντρέπονται για αυτούς και τα βρωμερά, και όσα βρωμερά έκαναν, δικαίως, και καλά κάνετε να σας πω, έτσι πρέπει να ντρέπεστε για όλους αυτούς, με το δίκιο σας για ντροπή είστε εσείς και τα δοσυλλογικά σόγια σας.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει

νύχτες κρύβεσαι, να'ρθω να σε βρω. Σε πιο ψευτικό όνειρο έχτισες πάλι φωλιά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
8: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
9: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
10: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
10: Έχω
11: μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
11: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε, τι.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Ιντερνετεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 23 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, Τρίτη σήμερα, εδώ είμαστε, στη θέση μας.
1: Καλώς τους.
0: Καλώς ορίσατε, επιβαλή, μόλις ακούσατε,
1: Κοσμάς Κατρομάδος, εδώ, παρεούλα. 23 Ιουνίου, Τρίτη σήμερα, και γιορτάζουν η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλια και ο Βάρβαρος, σύμφωνα με το ημερολόγιο μας.
0: Ωραία, το είδαμε και αυτό. Το
1: ακούσαμε
0: και αυτό.
1: Έχουμε διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες σήμερα. Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ, Διεθνής ημέρα χειρών, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα. Όλα αυτά σε μία μέρα.
0: Ωραία. Τέλεια, φανταστικά.
1: Δεν είναι.
0: Πετάω τη σκούφια μου.
1: Χαίρομαι. Γιατί πετάξεις πολύ ψηλά για να μπορείς να την πιάσεις.
0: Διάφορα διαβάζουμε εδώ και σήμερα. Είμαστε έτοιμοι. Έτσι, αυτό να σας πω, για να ξέρετε. Αυτό που διαβάζω αρχικά, ας πούμε, και μου κάνει εντύπωση, είναι ότι το 1% των πλουσιωτέρων του κόσμου παράγουν το 1/4 των ρήπων παγκοσμίως. Και λογικό είναι, αφού τα καλαμάκια και όλα αυτά, ξέρεις, που εμείς ζοριζόμαστε, τα καπάκια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αυτά είναι μόνο για μας, έτσι. Οι άλλοι μπορούν να βρωμίζουν ανέμελα, να ρυπαίνουν το περιβάλλον. Τι να πεις, έτσι είναι αυτή η ζωή. Άλλη μια καλοκαιρινή φιλοσοφία. Σήμερα
1: έτσι,
0: Τρίτη, 23.
1: Λίγο σου καίνε και τον εγκέφα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια ταινία η οποία δεν ξέρω αν την έχετε δει στο παρελθόν, που στον ελληνικό τίτλο λέγεται «Πιάσε με αν μπορείς».
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν την έχεις δει.
1: Ναι. Έτσι, παλιά ταινία είναι. Δεν
0: παλιά ταινία, ναι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ έγινε ένα καινούριο θέμα, πραγματικότητα, γεγονός, παρόμοιο, το οποίο αποκαλύφθηκε τώρα τον τελευταίο καιρό. Στην Air Canada, ένας πιλότος πετούσε για 17 χρόνια με πλαστή άδεια.
1: 17 χρόνια.
0: 17 χρόνια, 900 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού από το 2009 ως το 2025 που τον πιάσανε. Έτσι. Για να καταλάβετε ότι αυτά είναι βγαλμένα από τη ζωή που συμβαίνουν. Δηλαδή οι ταινίες, αυτά που μας λένε, είναι βγαλμένα από τη ζωή. Η ίδια η Air Canada.
1: 17 χρόνια πώς δεν τον εντόπισαν.
0: Έχει κάνει πώς το λένε, σεμινάρια, πώς το λένε.
1: Έχει διδάξει
0: κάνει,
1: εννοείς.
0: Έχει κάνει, όχι, έχει μάθει ο άνθρωπος, έχει, έχει περάσει. Ναι, του ζητούσαν τα χαρτιά, τα έδινε ο άνθρωπος, πλαστάνε μεν, αλλά δεν πέτυχε να το δει κάποιος, ας πούμε, να αναρωτηθεί. Και έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι πέταξαν μαζί του, παρεούλα. Αυτός ήταν πιλότος, ξέρεις, αυτό το στυλ. Έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Τρομάζεις, θέλεις να τρομάξεις λίγο ακόμα. Η ανακοίνωση της εταιρείας της Air Canada, που είπε ότι ουσιαστικά δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος, γιατί όλοι οι πιλότοι, άρα και αυτός, έπαιρνε τέτοιο, πώς το λένε, πες το, έκανε διάφορα σεμινάρια, οπότε υπήρχε ασφάλεια.
1: Ούτε όταν ξεκίναγε και δεν είχε κάνει ακόμα τα σεμινάρια. Δηλαδή κάτσε, γιατί δεν τα έκανε κατευθείαν τα
0: λοιπόν,
1: σεμινάρια.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι 29 του μήνα Ιουνίου αυτού του μήνα, 29, είναι η δίκη. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή τώρα.

0: αυτά και με αυτά φτάσαμε ήδη στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα πρέπει να μας αναζητήσετε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εμείς πάμε τώρα σε μουσική, διαλυματάκι.
1: Έτσι.
0: Και επιστρέφουμε εδώ με πολλά περισσότερα.
1: Με το σαν σήμερα.
0: Και με πολλά περισσότερα, όχι μόνο σαν σήμερα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλώς ορίσατε, 23 του μήνα, 23 Ιούνιου.
1: 23 Ιουνίου σήμερης.
0: Ευβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη λοιπόν σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα 23 Ιουνίου? Το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον Βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Είναι το όνομα που είχε η κόρη του Παύλου του αυστριακού επιχειρηματία Έμιλ Γέλνεκ. 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί κάποιες υποχωρήσεις επιπλέον στο Κυπριακό. 1997 ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένο στο Μήλου Λάτσι και μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 23 Ιουνίου.

0: Αγαπημένα μου παιδιά, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, Κοσμά.
0: Για να δούμε τι έχεις.
1: Θέλω να δω αν έχεις διαβάσει.
0: Τι να διαβάσω, μαθήματα. Έχουν περάσει δεκαετίες.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία χαρχαρίας στη γη?
0: Του πλούτου. Χαρχαρίας του πλούτου εννοείς?
1: Όχι.
0: Ο Έλον Μάσκ.
1: Χαρχαρίας κανονικός.
0: Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω.
1: Ο μεγαλύτερος ηλικία.
0: Τα θαλασσινά δεν τα ξέρω.
1: Είσαι αδιάβαστος.
0: Και θα παραμείνω επίσης σταθερά αδιάβαστος σε αυτό.
1: Λοιπόν, ο καρχαρίας της Γρυλανδίας, παρακαλώ πολύ δώστε βάση, μπορεί να ζήσει έως και 400 χρόνια.
0: Εντάξει, οκ.
1: Έχεις ακούσει άλλο ζώο να ζει τόσο πολύ?
0: Ζώο, δεν ξέρω. Που να ζει αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, παιδί.
0: Δεν θυμάμαι, τι να σου πω τώρα. Ξέρω ότι υπάρχουν κάτι πλάτανοι που είναι χιλίων ετών.
1: Δεν μιλάω για φυτό. Παίζουμε όνομα ζώο φυτό πράγμα.
0: Όχι, αλλά όπως δεν μπορεί να σου μιλήσει ο πλάτανος, δεν μπορεί να σου μιλήσει και το ψάρι, να σου πει τι γινόταν πριν 400 χρόνια. Εντάξει.
1: Ναι, αυτός ο χαρχαρίας, σκέψου πόσα πράγματα έχει ζήσει για να φτάνει τα 400 χρόνια.
0: Τίποτα μπροστά στον πλάτανο που ζει χίλια χρόνια.
1: Εκεί να μου έχουν πει να το ακυρώσεις.
0: Τι να σου ακυρώσεις τον καρχαρία του πλούτου? Μα είναι δυνατόν?
1: Δεν είπα του πλούτου.
0: Εγώ τώρα,
1: της Γρυλανδίας
0: τώρα,
1: είναι ο χαρχαρίας αυτός.
0: Της Γρυλανδίας τέλος πάντων. Αλλά σκέφτομαι τώρα να προσέχεις φέτος. Εκεί πέρα που θα πας διακοπές. Έχει καρχαρίες.
1: Κοίτα, από ότι έχω διαβάσει και κάποιες δηλώσεις επιστημόνων που λένε ότι πάντα υπήρχαν καρχαριοειδοί στον ελλαδικό χώρο.
0: Ναι,
1: στο
0: ναι, εννοείται.
1: Αυτό που έχει αυξηθεί είναι τα κινητά που τα καταγράφουν.
0: Εννοείται αυτό, και μάλιστα αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι 35 ή 45 χρόνια έχει να καταγραφεί κάποιο επεισόδιο επίθεσης καρχαρία, ναι, σε άνθρωπο. Όλοι οι καρχαρίες αυτοί που βλέπετε τον τελευταίο καιρό είναι συνηθισμένοι λίγο πολύ στα ελληνικά νερά.
1: Εγώ θυμάμαι ως παιδί σε ένα μέρος, ναι, ως παιδί θυμάμαι, να έχουν πιάσει ένα καρχαριοειδές και το είχαν κρεμάσει, κατάλαβες, το είχαν ψαρέψει και το είχαν βάλει σε ένα πράγμα σαν γερανάκι και το δείχνανε σε ένα μικρό λιμάνι. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Απλά πλέον βλέπουμε περισσότερα βιντεάκια, γιατί τότε μπορεί να βλέπεις κάτι. Δεν μπορούσε να το καταγράψεις. Απλά μεταφερόταν σαν είδηση. Και είδηση χωρίς εικόνα πολλές φορές είναι αδύναμη.

0: Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Ακόμα μια ολόκληρη ώρα τρίτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Αν είναι να πάμε από Καρχαρία φέτος το καλοκαίρι, αξι, τι να σου πω τώρα. Έχουν γίνει πολλά σε αυτή τη ζωή, έχουν φύγει άνθρωποι απρόσμενα, ξέρω κι εγώ. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος πώς έφυγε από τη ζωή. Θυμάσαι? Έτσι, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος τώρα μιλάμε τώρα.
1: Δεν θυμάσαι?
0: Θυμάμαι. Περνούσε σε μια σύραγγα. Περνούσε από τη μια μεριά στην άλλη που ήταν σχεδόν σαν εθνική εκεί.
1: Ναι.
0: Πάτησε αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβεις, δεν ξέρεις πώς θα φύγεις από αυτή τη ζωή. Δεν ξέρεις. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ούτε πότε, ούτε
1: ναι,
0: πώς.
1: Ναι,
0: οπότε αν είναι να πάμε από Καρχαρία, έτσι, τι να γίνει τώρα. Εντάξει, απλά διάλεξα να με φάνε αντί για τα σκουλίκια τα ψάρια. Τι, δεν έγινε κάτι.
1: Μα τι ωραίο.
0: Έτσι.
1: Μα είναι και ποιητικό.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και καλοκαιρινό.
1: Ξεκάθαρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
7: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω
9: μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεθι.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερη ώρα Τρίτης, εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, εδώ στη μουσική. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ευβαλή, Κόσμος και Δραμάτος εδώ καθημερινά μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Καλώς τους.
0: Έτσι ακριβώς, έχουμε πολλά και διάφορα όπως λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εκτός της επικαιρότητας της δύσκολης.
1: Διάβαζα κάτι πολύ ενδιαφέρον για έναν νέο επίδεσμο τραυμάτων που αναπτύχθηκε από ερευνητές, ο οποίος επίδεσμος μπορεί, λέει, να ανοιχνεύει την παρουσία επιβλαβών βακτηρίων και να απελευθερώνει αντιβιωτικά μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο. Πολύ χρήσιμο αυτό. Βιοιατρική μηχανική από το Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ δημιούργησαν το συγκεκριμένο επίδεσμο, ο οποίος, λέει, απελευθερώνει τα αντιβιωτικά μόνο όταν θα εντοπίσει κάποιο επικίνδυνο βακτήριο, δηλαδή το βάζεις εσύ στην πληγή και αυτό ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη. Αυτό μπορεί να εξαλείψει γρήγορα τις μολύνσεις και να επιταχύνει την επούλωση, μειώνοντας παράλληλα, λέει, και την άσκοπη χρήση των αντιβιωτικών. Χρήσιμες ανακαλύψεις είναι αυτές.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Το ζήτημα είναι να γίνεις καλά.
1: Ναι, αυτό. Άμα μπορείς, ας πούμε, στις πρώτες βοήθειες να έχεις ένα τέτοιο επίδεσμο και σε κάποιο χτύπημα, ειδικά όσοι έχουν παιδιά και ξέρουν ότι τα χτυπήματα είναι στη καθημερινή.
0: Μ' αρέσει αυτό που βάζεις το υλικό επάνω και σε λίγη ώρα γίνεται καλά, ρε παιδί μου. Έχουν βγει κάτι τέτοια ωραία.
1: Αυτό σου λέω ότι όσο εξελίσσονται.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Λοιπόν, μουσική και εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα. Μείνετε εδώ.

0: Έχω ένα γεγονός από αυτά τα οποία έτσι διαλέγω πολλές φορές, έτσι να τα δούμε λιγάκι πώς συμβαίνουν. Έχουμε μια καθηγήτρια αυτή τη φορά, το γνωστό επάγγελμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Τζόρτζια, αλλά αυτή τη φορά σε χριστιανικό σχολείο, όχι σε ό,τι και ό,τι δηλαδή.
1: Και τι έκανε τούτη
0: να... Χριστιανικό. Έκανε...

0: ενδιαφέρον όμως η συνέχεια, να δούμε αυτός ο 15χρονος τι κάνει. Στο ίδιο σχολείο, λίγα χρόνια πριν, υπήρχε μια ίδια περίπτωση με μια καθηγήτρια 61 ετών mm-hmm. που πάλι έκανε σεξ με τον ίδιο 15χρονο σήμερα. Ο 15χρονος αυτός έχει φουντώσει τα πλήθη.
1: Φούντωσε.
0: Από τις καθηγήτριες. Ό,τι καθηγήτρια περνάει από 60 χρονών και κάτω, μέχρι και 26 που είναι η τωρινή καθηγήτρια, έχει πάει μαζί της.
1: Τι λες ρε
0: εσύ. Του έχουν στείλει δεν ξέρω και εγώ πόσα μηνύματα ερωτικά. Έτσι, ο ίδιος ο 15χρονος, έτσι.
1: Τρέλα.
0: Όλα αυτά γινόντουσαν, πότε λέτε εσείς, όχι την ώρα των μαθημάτων, γινόντουσαν στις διακοπές του καλοκαιριού.
1: Τι λέει.
0: Βεβαίως, κανονικά τότε. Χαμός, ε.

0: Σε λίγο πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, Τρίτη.
1: Αμέ.
0: Έτσι, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα. Να σου θυμίσουμε τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook. Έτσι, Κόσμος και Δραμάτος, Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, παρακαλώ πολύ.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μη φύγει κανείς.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Πώς είμαστε, τι κάνουμε?
1: Εξαιρετικά μπορώ να πω.
0: Τελευταίο 20 λεπτό Τρίτης, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους
0: Επιβαλή, καλώς τους. Εδώ.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ.
0: Ελπίζω να μην στερνιστούμε μέχρι να τελειώσει η εκπομπή σήμερα.
1: Όλα μπορούμε το να
0: παλεύουμε.
1: Το κάνουμε.
0: Το παλεύουμε.
1: Σας παρακαλώ. Λοιπόν, έχουν αυξηθεί τα ταξίδια, λέμε τώρα. Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να συναντήσεις δίπλα σου. Και σε τι αναφέρομαι τώρα? Στη Νότια Αφρική ένας άντρας συνελήφθη. Για ποιο λόγο? Γιατί κουβαλούσε 150 δηλητηριώδεις σκορπιούς στις αποσκευές του.
0: Ωραία. Τώρα αυτό δεν είναι νόμιμο, είναι νόμιμο?
1: Όχι βέβαια.
0: Α, λέω κι εγώ.
1: Παιδί μου, πήγαινε να τους περάσεις στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, αλλά λέω δεν είναι νόμιμο αυτό. Έτσι δεν είναι? Αλλά πουλούνται οι σκορπιοί.
1: Προφανώς.
0: Και γι' αυτό τους περνούσε έτσι.
1: 28 χρονών ο άντρας είχε κρύψει τα ζωντανά ζώα στις αποσκευές του ανάμεσα στα ρούχα του. Πας για έλεγχο να ανοίξεις εσύ τη βαλίτσα και αρχίσεις
0: και
1: να
0: πετάγονται οι σκορπιοί.
1: 150 σκορπιοί στο αεροδρόμιο.
0: Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε άλλο πλανήτη. Να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν ξέρεις πλέον ότι γίνονται έλεγχοι, ότι... Δεν ξέρω, δηλαδή ζουν σε άλλο πλανήτη αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή δεν σκέφτονται ότι ό,τι και να κουβαλάω θα μου το ψάξουνε?
1: Τι να σου πω, οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τον προορισμό που είχε.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ μυστικό τώρα να πεις.
1: Ενδεχομένως για τις έρευνες που κάνουν.
0: Τα βρήκανε όμως.
1: Είναι τρελό.
0: Τι κρύβονται,
1: έτσι,
0: ας πούμε, οι αρχές?
1: Σκορπιοί.
0: Οι αρχές κρύβονται από ποιους? Από αυτούς που θα πήγαιναν οι σκορπιοί? Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό? Εδώ το μάθαμε εμείς. Αυτοί δεν θα το ακούσουνε?
1: 150 σκορπιοί, εγώ, εμένα μου φαίνεται εξωπραγματικός και αριθμός.
0: Ναι ρε παιδί μου, εγώ δεν καταλαβαίνω το ότι ειδικά από το αεροπλάνο. Δηλαδή να πεις ότι παίρνω το ιδιωτικό μου αυτοκίνητο και με κάποιο τρόπο προσπαθώ να περάσω. Οκ. Μία στις χίλιες, δεν ξέρω, μπορεί να συμβαίνει. Αλλά στο αεροδρόμιο σε ξαχνίζουν. Σου βγάζουν παπούτσια πολλές φορές, κάλτσες, παντελόνια, δεν ξέρω και εγώ τι. Θα αφήσουν τους σκορπιούς να περάσουν έτσι? Εδώ περνάς, ο άνθρωπος περνάς αθώος, δηλαδή δεν έχεις τίποτα. Σε περνάνε από ακτίνες και μετά σου λένε, για ανοίξτε να δούμε.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ μια δήλωση που έκανε η Τζένιφερ Λόπες τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Έτσι, 56 χρονών. Mm-hmm. Η Τζένιφερ, η Λόπες. Έτσι, με όλα αυτά το που έχει περάσει, τα ερωτικά, τις ερωτικές απογοητεύσεις τα τελευταία χρόνια, με τον Μπεν Άφλεκ, ξέρετε. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες τη ρωτήσανε διάφορα για μια ταινία, σειρά, τέλος πάντων, The True Romance λέγεται.
1: Ναι.
0: Που πρωταγωνιστεί και αυτή.
1: Την έχω δει.
0: Ωραία. Έχω δει. Τι είναι, σειρά ή ταινία?
1: Όχι,
0: τώρα,
1: ταινία,
0: δεν ξέρω.
1: Είναι,
0: ταινία είναι. Ωραία. Η ίδια δήλωσε ότι θα έκανα σεξ με όλους τους στάρ της ταινίας. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω,
1: τι
0: κορίτσι μου,
1: την
0: δεν ξέρω. Γιατί, κορίτσι μου, γιατί, για ποιο λόγο όλο αυτό? Δηλαδή, εκτός ότι χτυπιώσαν τον Μπεν Άφλεκ, φαινότανε τη δεύτερη φορά. Έτσι. Για ποιο λόγο όλο αυτό, δηλαδή, συγκρατήσου λίγο. Και να είσαι και η Τζένιφερ Λόπες, έτσι. Είναι το αστείο αυτό. Τι έχεις να πεις? Θα έκανα σεξ
1: ίσως
0: με όλο το team του συνεργείου, ξέρω και εγώ, το τάδε. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Όχι, πες μου τι σκέφτεσαι δηλαδή, πραγματικά.
1: Ότι ίσως περνάει μια φάση απελευθέρωσης.
0: Τι απελευθέρωση, έχει απελευθερωθεί αυτή εδώ και χρόνια.
1: Διαφορετικής απελευθέρωσης.
0: Καλά, εντάξει.

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε, ήρθε η ώρα. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες της Τρίτης. Κόσμος και Δραμάδος Έβιβαλη εδώ.
1: Παρεούλα ήμασταν.
0: Κανονικότατα αύριο στη θέση μας, στο πόστο μας, Θεού θέλοντος, εδώ θα είμαστε σε 22 ώρες. Να σου το πούμε και αυτό.
1: Μέχρι αύριο όμως, που θα ξαναέρθουμε στη θέση μας, πολλά φιλιά από μας.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Έτσι, να χαρείτε αυτές τις ωραίες καλοκαιρινές νύχτες. Να ευχηθώ εγώ από εδώ και πέρα.
1: Ευχήσου, ευχήσου.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φέα ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα να συνηθίζουμε.
2: Καλώς το ναι.
1: Έλα να συνηθίζουμε.
2: Να συνηθίζουμε.
1: Γιατί, βέβαια, τρίτη
2: την σήμερα. Εβδομάδα εννοείς να συνηθίσουμε.
1: Ναι,
2: ό,τι ζωή.
1: Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Τρίτη 23 Ιουνίου, 2 στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι Βασιλεία Πέτρου.
1: Όλη η ομάδα εδώ, είδες. Ομάδα.
2: Ομάδα.
1: Έτσι.
2: Εσύ το έχεις πάρει από το Μουντιάλ τώρα.
1: Ναι,
2: μέχρι να τελειώσει.
1: Να σου πω.
2: Κανα γκολ να βάλουμε. Να ανάψουμε το φως.
1: Εγώ βλέπω. Πολύ. Ναι, ναι, νομίζω. Πολύ λίγα μάτσα έχουν μέχρι τώρα.
2: Ενδιαφέρον.
1: Πολύ, ρε παιδί.
2: Πιο πολύ το γύρω-γύρω από το Μουντιάλ έχει ενδιαφέρον.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Ρε το παλικάρι.
1: Είδες, από εδώ το πάει, από εκεί το πάει. Αμέ, έχει τρομάξει το μάτι του αυτού του παιδιού με αυτά που έχει περάσει. Σου λέει κάτσε να αγοράσω τίποτα που να έχει γύρω-γύρω θάλασσα. Μην έρχεται κανένας με αυτοκίνητο, με μηχανάκι, με αυτό.
0: Και μας βρίσκουν εύκολα.
1: Ναι, εσύ αγοράζει συνέχεια νησιά.
0: Ναι.
1: Και πήρε και εδώ ένα. Γιατί να μην πάρει.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Αμέ, το τύπτη τώρα. Μια νησίδα τώρα και τι φαντάζεσαι. 4,2 εκατομμύρια ευρώ του το είχαν δώσει πριν από καμιά δεκαριά χρόνια που ήμασταν στην πείνα. Ολόκληρο.
0: Έλα.
1: Δεν κατοικείται, ούτε κλεισιά ερημική δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάτι καμιά φορά από το στρατό να παρκάρουνε.
0: Ναι.
1: Και έχει και ένα νησί στις Μπαχάμες.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ τώρα Μπαχάμες, ας πούμε, Ελλάδα, τι βάζεις, μια που παίζουμε ποδόσφαιρα.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ, έλα να πάμε στο νησί.
1: Η μάνα σου, εγώ και εσύ.
0: Ας τη μάνα σου, ας την απέξω. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω όμως στις σχολές Α.
1: Okay.
0: Για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων. Για 7-1 top αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ
1: παρακαλώ,
0: κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη και αερόμπι.
1: Τι είπες τώρα?
0: Αμέ.
1: Μια καριέρα ανοίγεται μπροστά μου.
0: Σπουδές, όχι αστεία. Λοιπόν, μάθετε περισσότερα ακόμα και για τα προνομιακά δίδακτρα στο 210-5279-500 ή
1: στο 210-9640-117 ή www.eekalpha.gr.
0: Τέλειο. Άλλο ή δεν έχει.
1: Άλλο ή.
0: Έχει μουσική.
1: Ούτε ου.
0: Έχει μουσική.

0: Κοίτα να δεις τώρα πως μια προδομένη αγάπη, μια απιστία,
1: ναι.
0: Εγώ το λέω κέρατο.
1: Κέρατο το λες.
0: Αλλά μεταξύ μας έχει αλλάξει τόσα πράγματα. Ο Εδουάρδος,
1: ναι.
0: Πρίγκιπας στη Μεγάλη Βρετανία, mm. μετέπειτα βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, αν δεν παρετούνταν, γιατί καψουρεύτηκε
1: εκείνη
0: μια
1: εκεί τη
0: διαζευμένη Αμερικανίδα, την Γουάλι Σίμψον.
1: Είδες ο δάκτυλος Αμερικάνικος.
0: Με την οποία έφυγε και ζήσαν στο Παρίσι. Λοιπόν, αν δεν την καψουρευόταν αυτή, ο αδελφός του, ο Γιώργιος, δεν θα γινόταν βασιλιάς.
1: Και αν δεν γινόταν βασιλιάς, δεν θα ήταν βασιλίσσα και η Ελισάβετ.
0: Η κόρη του. Ο Κάρολος.
1: Δεν θα είχε παντρευτεί την Νταϊάννα Μακράν.
0: Ούτε την Καμίλα τώρα.
1: Ούτε την Καμίλα. Έτσι. Αλλά την Καμίλα στην έπαιρνα, δεν μας πειράζει.
0: Και ο Βίλιαμ και ο Χάρη δεν θα υπήρχαν. Είδες πως αλλάζουν τα πράγματα.
1: Και όλα αυτά για ένα κέρατο.
0: Για μία Γουάλι Σίμψον, όπως είπαμε, ζήσανε πολλά χρόνια αφού έφυγαν στο Παρίσι. Πέθανε πρώτος ο Εδουάρδος,
1: ναι.
0: Αυτή πέθανε πολύ αργότερα σε ηλικία 89 ετών,
1: ναι.
0: Και πρόσεξε τώρα γιατί το λέμε αυτό.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει ταινία η οποία θα βγει σε κάποιους μήνες.
1: Εννοείς καινούργια ταινία.
0: Ναι, βεβαίως, ναι. Που μιλάει για αυτά τα τελευταία χρόνια της Γουάλι Σίμψον στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Και ποια την κάνει τη Γουάλι Σίμψον, αγάπη μου?
1: Ποια?
0: Είναι 92 χρονών,
1: ναι.
0: Σκόρδα πραγματικά,
1: πραγματικά.
0: Η Τζοαν Κόλινς.
1: Καλά, αυτή την έχει ξεχάσει ο Θεός, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, 92 χρονών. Άμα τη δεις, την είδα σε μια φωτογραφία στις Κάνες.
0: Ναι.
1: Πριν από 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Καλέ Θεά, μιλάμε τώρα.
0: Βέβαια, τι συζητάμε.
1: Τι είπες τώρα, ναι. Και εγώ δεν πάω τα πόδια μου, λέει ο λόγος.
0: 92 περίκαλο.
1: Και μπράβο της, να τα χιλιάσει, λένε τώρα. 100 είναι λίγα. I could

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς, καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό δεν είναι αδικία, ρε φίλε.
1: Μεγάλη αδικία.
0: Ειδικά για έναν άνθρωπο τόσο χαρισματικό.
1: Μεγάλη αδικία, και αν ήταν καμιά άλλη χώρα η ταινία θα τα αλλάζανε. Αλλά τώρα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Σωτήρης Μουστάκας, ναι, αξέχαστος πραγματικά.
1: Και εξαιρετικός.
0: Και σαν καλλιτέχνης, και σαν ηθοποιός, και σαν άνθρωπος χαρισματικός κτλ. Είχε κάνει την πρώτη του μεγάλη στιγμή το 1964 στο, ναι, Ζορμπά.
1: Πέκα αυτό πιτσίρι και ήταν λίγο τρελός.
0: Ναι, ναι, ναι, το μιμηθώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο ρόλος του προοριζόταν για υποψηφιότητα για τον
1: δεύτερο αντρικό,
0: ναι, για τα Όσκαρ.
1: Ναι.
0: Δεν του το δώσανε.
1: Γιατί?
0: Τον κόψανε από την υποψηφιότητα.
1: Από την υποψηφιότητα.
0: Ναι, διότι γιατί? Λέει, υπήρχε τέλος πάντων μια χρονικός
1: περιορισμός, ας
0: πούμε. Ναι, όχι περιορισμός, τέλος πάντων
1: όριο.
0: Όριο, ότι για να μπεις και να έχεις υποψηφιότητα, ναι, πρέπει να έχεις ένα ρόλο γύρω σε κάποια λεπτά. Χρόνο.
1: Αλήθεια.
0: Και ο ρόλος του Μουστάκα ήταν, ναι, 2 λεπτά λιγότερο.
1: Το 64 όμως, ναι, διότι έχει υπάρξει και Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλη με 94 δευτερόλεπτα στην, ναι, οθόνη.
0: Τότε.
1: Μετά, 30 μετά, χρόνια, ναι, μετά.
0: Κοίταξε τώρα, για 2 λεπτά κόψαν την υποψηφιότητα του.

0: Αυτό το έχω πάθει.
1: Εσύ?
0: Όχι εγώ, το σκυλί μου.
1: Το σκυλί σου.
0: Αλήθεια.
1: Γι' αυτό το διάλεξαμε αυτό. Γιατί είναι πράγματα που συμβαίνουν και πρέπει να προφυλάσσουμε τα σκυλιά μας όταν πηγαίνουμε μαζί τους στην παραλία.
0: Ναι, όχι μόνο από τον ήλιο, και συμβαίνουν και άλλα
1: έτσι,
0: πράγματα δηλαδή γύρω-γύρω.
1: Γι' αυτό τα βάλαμε αυτή τη βδομάδα ένα κάθε μέρα να το λέμε.
0: Για αλήθεια. Πες. Ένα από τα σκυλιάκια μου που είχα, μόλις έβλεπε θάλασσα, πήγαινε και πίνε νερό. Σαν παλαβό όμως, έτσι. Στο λόγο της τιμής μου. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, διότι η μεγάλη ποσότητα νατρίου που υπάρχει στο θαλασσινό νερό mm-hmm. μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη.
1: Στο σκυλάκι.
0: Στο σκυλί.
1: Έλα.
0: Αλήθεια στο λέω.
1: Και είχες πάθει εσύ τέτοιο πράγμα?
0: Εγώ δεν έπινα νεράκι. Το σκυλί μου όχι,
1: λέει.
0: Αλλά την είχα συνέχεια και την τράβαγα, παιδί μου. Πήγαινε ντουγρού και έπινε νερό.
1: Μάλιστα. Παιδιά, προσέξτε το. Έτσι. Δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται.
0: Καθόλου.
1: Γιατί βλέπω και ορισμένους που καμαρώνουν.
0: Ναι, γιατί λένε άχτι χαριτωμένο, νομίζω ότι είναι βρύση.
1: Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο όμως τώρα.
0: Για πήγαινε με.
1: Λοιπόν, σε πάω σε σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
0: Ναι.
1: Στη χώρα μας, τη μεγαλύτερη, με πάρα πολλά προγράμματα σπουδών, με κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία και για διεθνή πιστοποίηση βεβαίως έχουμε.
0: Τι είπες τώρα, κάτι στο χρήμα μας κάνουν, καμιά προνόμια, τίποτα.
1: Βεβαίως, η ΕΚΑΛΦΑ. Υπάρχουν προνομιακά δίδακτρα, αρκεί βεβαίως να το προλάβετε.
0: Ναι.
1: Μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας στο 210-5279-500 για Αθήνα.
0: Στο 210-9640-117 για την Γλυφάδα.
1: Και πιο απλά www.ekalpha.gr.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Ώρα να δούμε γιατί το κλίμα δαγκώνει, που δαγκώνει δηλαδή.
0: Και ποιος θα μας βοηθήσει?
1: Η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου!
0: Γεια σας και από μένα! Σκάφος που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια απομακρύνει πλαστικά από τις θάλασσες και με το σύστημα Interceptor έχει ήδη σταματήσει την είσοδο περισσότερων από 143.000 κιλών απορριμμάτων στον Ειρηνικό ωκεανό, συγκρατώντας πλαστικά και σκουπίδια από έναν ποταμό του Λος Άντζελες. Ένα πλωτό φράγμα καθοδηγεί τα σκουπίδια προς τη συσκευή, όπου ένας μεταφορικός ημάντας τα συλλέγει. Στη συνέχεια, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα τα κατανέμει σε 6 κάδους πάνω σε ξεχωριστή φορτηγίδα, στέλνοντας ειδοποίηση στα πληρώματα όταν αυτοί γεμίσουν. Από πάνω, οι ηλιακοί συλλέκτες σχηματίζουν την οροφή, ενώ ένας δεύτερος μεταφορικός ημάντας κινείται αργά, ρίχνοντας κομμάτια πλαστικού και άλλων απορριμμάτων σε κάθε κάδο. Όλο αυτό το σύστημα μπορεί να συγκρατήσει περίπου 9.070 κιλά σκουπιδιών, όσο ένα πλήρες φορτωμένο φορτηγό. Τα ποτάμια είναι το κλειδί. Έρευνα της The Ocean Cleanup δείχνει ότι μόλις 1.000 ποτάμια παγκοσμίως ευθύνονται για σχεδόν το 80% των εκπομπών πλαστικού στους ωκεανούς, ενώ περίπου το 90% της συνολικής ρύπανσης που καταλήγει στη θάλασσα προέρχεται από τα ποτάμια. Πρέπει να κλείσουμε τη βρύση πριν μπορέσουμε να συλλέξουμε τα σκουπίδια στον ωκεανό. Αλλιώς, απλώς αφαιρούμε τα παλιά για να αντικαθίστανται από νέα, λέει ο Πάτερσον, διευθυντής επιχειρήσεων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Ocean Cleanup, που έχει αναπτύξει το σύστημα. Αυτή η συγκεκριμένη φορτηγίδα λειτουργεί ως πρότυπο για αντίστοιχες εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο. Η ΜΚΟ The Ocean Cleanup δραστηριοποιείται πλέον σε 10 τοποθεσίες με 21 συστήματα Interceptor. Στόχος της είναι να καθαρίσει τις 30 πιο ρυπασμένες πόλεις παγκοσμίως έως το 2030. Και οι πληροφορίες έρχονται από ένα άρθρο της Life.

0: ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
8: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα.
1: Να είμαστε πάλι εδώ.
0: Είδες.
1: Έτσι, λίγο κρύο, πολύ ζέστη. Λίγο κρύο, πολύ ζέστη.
0: Έχει ζέστη. Αλλά εμείς εδώ καλά είμαστε.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Τα ξέρετε,
1: παιδιά. Τα γνωστά. Okay.
0: Αυτά που έχουμε για τη συνέχεια όμως έχουν επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σιγά σιγά, έτσι. Να περνάμε στα επόμενα 60 λεπτά.
1: Τόσα μας μείνανε.
0: Ναι.

0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Όχι,
1: εγώ
0: δεν το θυμάμαι,
1: το είχαμε κάνει θέμα.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις τώρα, 20 Ιουνίου του 97, του ναι. 1997 δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μάρλον Μπράντο και η συνοδεία του, δεν ήταν μόνος του, ήρθε στην Ελλάδα καλεσμένος του ομίλου Λάτσι.
0: Αλίμονο.
1: Και μίλησε σε μια εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Διότι όπως ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος από το 60 είχε τρέλα με το περιβάλλον.
0: Ναι, είχε κάνει πάρα πολλά.
1: Είχε κάνει πάρα πολλά. Σου θυμίζω και το λόγο των Ινδιάνων στο αντί να πάρει το Όσκαρ. Γενικώς ήταν ακτιβιστής γερός.
0: Το παράδειγμα του το έχουν ακολουθήσει πάρα πολλοί ηθοποιοί.
1: Έτσι είναι.
0: Μεταξύ των οποίων.
1: Και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο πολύ.
0: Και ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
1: Και ο Ρίτσαρντ Γκιρ πολύ.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε πληροφορία. Φορική, γραφιστική και τέλος πάντων κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλα αυτά.
1: Να πάμε, αν είναι να πάμε και online, να πάμε.
0: Ανώτερες σχολές Α, αγάπη μου. Λοιπόν, θέλετε να σπουδάσετε πληροφορική, γραφιστική, ναι. Λοιπόν, 210-5279-500, καλείτε. 210-41-207-14
1: ή ένα

0: Έλα, εντάξει.
1: Τι θα φάμε απόψε.
0: Χθες δεν σ' άρεσε εκείνο με το porridge.
1: Έλα, υβρό με το νερό. Εδώ όμως με έχεις.
0: Καυγουλάκι.
1: Εδώ με έχεις πολύ.
0: Ναι. Και να σου πω και κάτι. Εγώ τα ζυμαρικά.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά τα θέλω πολύ περισσότερο με σκέτο τον τόνο.
1: Και εγώ από
0: παρά
1: τη σάλτσα.
0: Το κάνουμε σάλτσα.
1: Ναι, και εγώ.
0: Είναι
1: και εγώ.
0: Υπέροχα,
1: εξαιρετικό, άμα βάλεις και κάπαρι πάνω.
0: Λοιπόν, παιδιά, για απόψε μια ιδεούλα ρίχνουμε. Πάστα, ζυμαρικά δηλαδή. Τόνος κονσέρβα.
1: Ναι.
0: Κάπαρι.
1: Mm-hmm.
0: Λιαστή ντομάτα.
1: Μην το συζητάς.
0: Βασιλικός.
1: Φρέσκος από το μπαλκόνι.
0: Τρελαίνομαι.
1: Και να σου πω και ένα κόλπο που κάνω.
0: Για πες.
1: Άμα δεν φτάνουν τα μακαρόνια,
0: ναι,
1: εγώ παίρνω και από αλλού.
0: Τι.
1: Δηλαδή τα κάνω. Λίγο κοχυλάκια, λίγο.
0: Α,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι μου περισσεύει.
0: Έτσι.
1: Γιατί.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω
5: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό πλέον νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι δεν ισχύει. Ισχύει.
1: Απαπα.
0: Ακόμα και τώρα
1: εγώ... Μιλάμε ότι θα μας ακούσουν και θα γελάς το χιλάκι τους.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, διάβαζε.
0: Εγώ ξέρω διάβαζε. Πολλά ζευγάρια που οι άντρες βοηθάνε στο σπίτι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Είναι, υπάρχουν και άντρες που έχουν κάθε διάθεση να βοηθήσουν στο σπίτι, αλλά δουλεύουν εκείνοι. Μένουν και η γυναίκα δεν δουλεύει. Όχι, είναι και θέμα χρόνου. Μην είμαστε.
0: Λοιπόν, μέσα σε 25 χρόνια, λέει παιδιά, τι κατορθώνει μία νοικοκυρά.
1: Σκουπίζοντας 70 τετραγωνικά, έχουν βάλει ένα μέσο όρο ημερησίως, επί 250 εργάσιμες μέρες, δεν είμαστε στο τσάμπα το χρόνο, επί 25 χρόνια έχεις καθαρίσει 437.500 τετραγωνικά μέτρα.
0: Δηλαδή 500 περίπου στρέμματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, λίγα.
1: Στο πήγαινε.
0: Λίγα είναι. Για πες.
1: Τώρα, νεροχύτης.
0: Ναι.
1: Ας πούμε ότι χρησιμοποιούμε 12 πιάτα.
0: Μαχαιροπύρνα,
1: κατσαρόλες τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Φτάνουμε στα 6.205 πιατικά το χρόνο.
0: Ναι.
1: Και τα 155-125.000 κομμάτια στα 25 χρόνια.
0: 155.000 πιάτα πλένουν.
1: Πλένουν.
0: Για πες.
1: Πάμε τώρα. Ναι. Τζαμάκια, να βλέπεις την απέναντι.
0: Ναι.
1: Καθαρίζει μια συνολική επιφάνεια που θα είχε έκταση μεγαλύτερη από 15 φορές στην πλατεία Ομονίας. Την παλιά που τα στρογγυλεί, όχι αυτό. Έτσι.
0: Μάλιστα, για πες.
1: Επίσης, έχει υπολογιστεί ότι ετοιμάζει περίπου, αυτό το έχω σίγουρο εγώ ότι μου έχει συμβεί, 128.000 λίτρα καφέ την ημέρα και όλα αυτά τζάμπα.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Όλα αυτά τζάμπα, ρε.
1: Τζάμπα, εσύ.
0: Έλα, ρε, παιδί.
1: Άρα, όταν γυρίστε στο σπίτι, πείτε μια καλή κουβέντα, ρε, εσείς. Μην είστε με τη λογική ότι όλη την ημέρα στο σπίτι κάθετε. Θα σας φέρει κάτι στο κεφάλι. Δεν είναι αστεία πράγματα.
0: Ένα ευχαριστώ.
1: Πες ένα ευχαριστώ, πες ένα μπράβο, αγάπη μου. Δεν χρειάζεται να ευχαριστώ.
0: Οκ. Ακούτε το, παιδιά, κάντε το.
1: Έτσι.
0: Ναι.

0: 2 στην τιμή του ενός. Και εδώ τώρα έχουμε κάτι για σπουδές που για μένα είναι πολύ σημαντικό.
1: Για πες.
0: Όταν έχεις να κάνεις με βρέφη, μικρά παιδιά, ανήπια κτλ. Έτσι. Βοηθός βρεφονηπιοκόμων, παρακαλώ.
1: Ωραία,
0: πάρα πολύ.
1: Γλυκό πράγμα.
0: Με εξειδίκευση, πολύ σημαντικό. Στα ΙΕΚ Α,
1: ναι.
0: Εξασφαλίστε τώρα προνομιακά δίδακτρα παιδιά με την εγγραφή σας, καλώντας το 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: Το 210-41-27-14 για Πειραιά.
0: Ή κάνετε ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Εντάξει. Πάμε τώρα στη μουσική ενότητα. Όπως είπαμε, αυτή τη βδομάδα έχουμε τραγούδια λόγω και μουντιάλ,
1: ναι,
0: που έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο και τα
1: λοιπά. Τα ακούμε στα γήπεδα.
0: Ύμνος.
1: Για πες.
0: Ειδικά για όσους αγαπάνε τη Λίβερπουλ, σε πληροφορώ, ναι, ότι υπάρχουν και λέσχες.
1: Το ξέρω το κομμάτι αυτό.
0: Και λέσχες στην Ελλάδα φιλάθλων, ναι, της Λίβερπουλ. Και που δεν είναι άλλο από το εμβληματικό You'll Never Walk Alone,
1: ναι,
0: το οποίο όταν το ακούς μέσα στο άφι
1: σου σηκώνεται η τρίχα.
0: Πρόσεξε, αυτό το τραγούδι είναι από ένα musical του 45, του 1945,
1: ναι,
0: το Carousel των Rodgers and Hammerstein.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε όμως μεγάλη επιτυχία διασκευασμένο το 63 στη Μεγάλη Βρετανία,
1: ναι,
0: από τους Jerry and the Pacemakers.
1: Καλή.
0: Συγκρότημα του Λίβερπουλ. Και από εκεί βεβαίως το πήραν σιγά σιγά οι οπαδοί της Λίβερπουλ και έκαναν τον ύμνο αυτόν τον οποίο λατρεύουμε.
1: Ναι, εντάξει, ωραίο, τα ακούμε, μ' αρέσει αυτό.
0: Λοιπόν, το τραγούδι τραγουδιέται από τους οπαδούς της Λίβερπουλ πριν από την έναρξη κάθε εντός έδρας αγώνα στο Άνφιλντ. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ακούστε.

0: Μιλάμε τώρα ότι έχει αναπτερωθεί το ηθικό μου το φύλαθλο, ε.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό που ακούσαμε είναι από τους Jerry and Pace.
0: Ναι, ναι, έτσι. Ναι, το ξέρω, αλλά το φαντάζομαι, το λένε και ακαπέλα. Ακούς και όλους αυτούς τους ανθρώπους να ορλιάζουν, ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Να σου πω κάτι, ε. Πες. Το έχω ζήσει, ρε φίλε.
0: Αλήθεια.
1: Σε μάτς της Λίβερπουλ.
0: Γράψε ένα βιβλίο, ρε. Για κάθε φορά το λέω, ρε Σίλια.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Ναι, για σήμερα. Δύο στη τιμή του ενός, παιδιά. Πάπαλα, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά από εμάς τους μία σόβαρους κατά την κυρία Κουβαρά, εντάξει.
0: Έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
8: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
9: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
8: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
7: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Αντζούγια, θα σου πάρω στις πληγές.
1: Μέχρι τώρα είχαμε τα του Άδωνη Γεωργιάδη σε πολλές εκδοχές. Αυτό το βροντερό όταν βλέπει το Σαμαρά και έχει οργασμούς και φωνάζει. Κάτι πιο χαλαρά στη Βουλή. Είχαμε το Α της Βούλτεψη. Από σήμερα έχουμε και το Α διπλό του Βορύδη. Διότι έδωσε μία συνέντευξη εκεί στην ομάδα Αλήθειας. Βρεθήκαν αναμετάξι των, όπως λέμε, για να πούνε ότι έχουν νικήσει τον κομμουνισμό. Ότι δεν υπάρχουν σκάνδαλα και πάνε όλα πολύ καλά. Έλεγαν οι μεν, έλεγε ο δε, συμφωνούσανε, κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα ότι είναι όλα τέλεια με το Μητσοτάκη και δεν υπάρχει τίποτα απολύτως για να πούμε. Και εκεί στα ενδιάμεσα έβγαζε αυτά τα Α ο Βορύδης.
2: Ακούω και τους συναδέλφους μου, τους βουλευτές. Έλα εδώ, σε παρακαλώ πολύ. Κυρία μου Κατερίνα μου, που υποτίθεται έχει κάνει κακούργημα από τη βουλευτή Τρικάλων.
3: Παπακώστα.
2: Η κυρία Παπακώστα, έχει κάνει κακούργημα. Έλα εδώ, βρε κορίτσι μου, τι έχει γίνει. 1, 2, 3, 4. Για να δω χαρτιά. Αυτά. Α, κάτσε λίγο. Δεν βλέπω κάτι. Μπαίνουμε στη λογική άρση των ασυλίων. Και αφού κάνουμε και την άρση των ασυλίων, κακώς, έρχεται μετά την πορισματική έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου.
3: Η οποία τα ανατρέπει όλα.
2: Η οποία τι μας λέει? Νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού.
1: Α,
2: καλώς έκανε δεκτές ιεραρχικές προσφυγές. Τι λες? Δεν έχει ηθική αυτουργία επομένως ο Καρμαλής? Όχι, δεν έχει. Και η κυρία Παπακώστα που ήταν για το κακούργημα, δεν είναι 140.000, είναι ζήτημα αν είναι 7.000, που όμως δεν έχουν καν πληρωθεί. Καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά, συγγνώμη. Και γίνεται αυτό το πανηγύρι και έχουμε αυτή την έκθεση. Α, κάτσε λίγο. Νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού. Α, καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά.

0: Ω παρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Ωραίο ερώτημα αυτό εδώ τελευταίο, μετά τα και το σκεπτικό το συνολικό. Ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο πουθενά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήταν τυχερά και κέρδιζαν Λαχεία, αυτό τώρα δεν είναι σκάνδαλο, να το πούμε. Έχει δίκιο εδώ ο Βορύδης, με αποδείξεις, με συμπεράσματα. Κακώς ήρθησαν κάποιες ασυλίες, πώς το είπε εκεί. Όλα αυτά δεν υπάρχει θέμα. Μιλάμε επί ενός ανύπαρκτου θέματος και ευτυχώς ήρθε το πέρας του χρόνου και έχει αποδείξει ότι είναι ολοκάθαρη. Διαυγής μας τους παρέδωσε στην κοινωνία μετά τη λάσπη που είχαν φάει για το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει σκάνδαλο, καταλήγουμε σε αυτό. Τα είπαν μεταξύ τους, τα βρήκαν, τα συμφώνησαν. Μετά είχε να κάνει και μια ερώτηση προς τους αριστερούς, δεν ξέρω αν υπάρχουν πια τέτοιοι, που ψηφίζουν ή θα ψηφίσουν ή θα καταναλώσουν για άλλη μια φορά Αλέξη Τσίπρα.
0: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή? Πώς το καταπίνω συνέχεια όλο αμάσιτο από τους ίδιους και τους ίδιους? Διότι πρόσεξε, με δούλεψαν μία φορά, ήμουν καλοπροαίρετος άνθρωπος, ένας καλός αριστερός είμαι εγώ, θέλω το καλό της πατρίδας, του κόσμου, τη δικαιοσύνη, είμαι καλοσυνάτος, θέλω αγάπη και λουλούδια για όλο τον κόσμο, θέλω ένα τέτοιο. Οκ. Το φάγες μία ρε φιλαράκο, άκυρο. Το φάγες δύο, άκυρο. Τρία, κατεβαίνεις σε διαδηλώσεις να ρίξεις τους δολοφόνους, την κυβέρνηση των δολοφόνων. Τρία, που πάει να συγκαλύψει τον λαθρέμπορο φίλο του Μητσοτάκη. Πόσες φορές θα πεις, ω παρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια. Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή? Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Και τι ωραία που με αυτά τα ερωτήματα και αυτό το υφάκι περνάει και το άλλο θέμα το μεγάλο των τεμπών. Μιλάει για τις διαδηλώσεις, για όσα είχαν ακουστεί τότε και τα τσουβαλιάζει όλα, τα ισοπεδώνει όλα, τα γενικεύει όλα, συνειδητή επιλογή, προπαγάνδα λέγεται. Το κάνει πάρα πολύ καλά και με το υφάκι αυτό γίνεται ακόμη καλύτερο, για να πει ότι όλα αυτά που έχουν ακουστεί κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια που κυβερνάει, 6-7 χρόνια πόσα είναι, είναι αστήρικτα. Δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Είναι η ιδέα μας, δεν υπάρχει συγκάλυψη στα Τέμπη, δεν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχουν υποκλοπές, δεν το συζητάμε. Και όλα αυτά είναι κάτι που κάποιοι ως φαντασίωση το έχουν, κάποιοι ψηφίζουν εντωμεταξύ και τέτοια κόμματα, οπότε είναι ανύπαρκτα. Άρα είναι καθαρή, άρα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, άρα συνεχίζουμε. Δεν θα κατηγορηθεί κανείς και δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει, γιατί ρε φίλε, όπως λέει και ο Βορύδης, δεν συμβαίνουν όλα αυτά. Επίσης δεν συμβαίνει και ο πληθωρισμός. Δεν συμβαίνει και ακρίβεια, γιατί δεν το έχετε καταλάβει, αλλά θα το ακούσετε τώρα, υπάρχει αποκλιμάκωση.
2: Θεωρώ ότι όσο μειώνεται η πληθωριστική, η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
0: Ρε φίλοι, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
1: Εδώ ταιριάζει. Είναι η αλήθεια. Η απορία του Βορύδη και με αυτό το ύφος ταιριάζει. Εδώ, όταν ακούσει τον Πρωθυπουργό, αυτό ήταν λίγο βραχνιασμένος, να λέει ότι έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πάνε πολύ καλά τα πράγματα και έχουν αποδώσει τα μέτρα της κυβερνήσεως. Να το πούμε καθαρά. Πρέπει να το λέμε αυτό ένα πεντάλεπτο για να μην ξεχνιόμαστε. Και είναι και ο Άδωνης τώρα, ο άλλος της προπαγάνδας της ακροδεξιάς, κολόνας και κύωνα. Ακροδεξιού κύωνα της κυβερνήσεως, πυλώνα μάλλον, τι κύωνας, πυλώνας της κυβερνήσεως, ο οποίος θέλει να μιλήσει για τον Ανδρουλάκη, αλλά έτσι όπως το πάει, έτσι όπως το φέρνει, το γυρίζει πάλι στην κυβέρνηση ότι είναι αθώα.
3: Αυτός αποφάσισε να κυνηγήσει τους σοφούς που έφυγαν από τον Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 12. Για να το κάνει αυτό, ακύρωσε όλη τη διαδρομή την κυβερνητική του Πασόκ και έλεγε όλη την ημέρα υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά. Λέει πράγματα αδιάφορα για τους πολίτες σήμερα στην πραγματικότητα. Γιατί ο πολίτης μας σήμερα δεν διαφορά για αυτά. Δεν διαφορά για το αν θα βρει δουλειά, αν θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα πάει ο τουρισμός, αν θα αυξηθεί το εισόδημά του, πώς θα πολεμήσει η ακρίβεια, αν θα έχει καλά νοσοκομεία. Αυτό δεν ενδιαφέρανε.
4: Εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρουν αυτά?
3: Καθόλου. υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠΕ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά.
0: Α.
3: Υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠΕ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά.
0: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
1: Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για όλα αυτά. Ενδιαφέρεται μόνο για αυτά που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τις υποκλοπές. Ποιος νοιάζεται, έχετε ακούσει να συζητάνε για τις υποκλοπές. Για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, έχετε ακούσει αγρότη να βγαίνει με όλους αυτούς που βρίσκονται στους δρόμους, διαδηλώνουν και να λέει ότι κάτι γίνεται εκεί στραβό ή ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποιοι γιατί πληρώνονται άλλοι πολύ εύκολα και τρώνε οι ίδιοι τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και σε θέματα ακρίβειας, πολλοί που βρίσκουν κάμερα μπροστά και μικρόφωνο, πολλοί συμπολίτες μας το γενικεύουν. Όχι, εδώ ο Άδωνης δεν το βλέπει αυτό. Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ενδιαφέρεται ο κόσμος μόνο για άλλα θέματα. Γενικώς ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα που στριμώχνουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ενδιαφέρεται για όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, οι παρακολουθήσεις, που είναι ένα ημιθέμα, να το πούμε, έως ανύπαρκτο θέμα, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις, τίποτα. Τηλέφωνα έχουμε όλοι και συνομιλούμε. Όλα αυτά είναι πολύ συνηθισμένα.
3: Την πιστεύω ότι είναι πραγματικός λόγος. Γιατί στην πραγματικότητα, στον πολύ κόσμο, η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθεί τα τηλέφωνα είναι δεδομένη. Άρα είναι κάποιο προεξοφλημένο στην κοινή γνώμη. Δεν το θέλω να κάτι σου φοβάμαι.
4: Δεν είναι και πολύ φυσιολογικό αυτό όμω. Το περνάμε σαν κάτι φυσιολογικό.
3: Δεν είναι.
4: Ξέρω εγώ, θα έπρεπε
3: πρώτη
4: να.
3: Πρώτη
4: φορά
3: το άκουσα στην Ελλάδα.
4: Όχι, αλλά θα έπρεπε να είναι.
3: Δεν είσαι άκουσα με τον Ντόμπρα.
4: Θα έπρεπε να.
3: Το Μαυρίκι.
4: Μα ένα λεπτό. Και τότε το λέγαμε.
3: Δεν μπορούμε να πούμε. Δεν
5: μπορούμε
4: να πούμε.
1: Τι να κάνει και η Νέα Δημοκρατία, αφού το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου γι' αυτό μιλάει. Είχε τον Ντόμπρα και τον Μαυρίκη, και αυτή σου λέει, αφού το είχαν οι άλλοι, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Στο πλαίσιο της συνέχειας του κράτους, γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά. Εδώ ακούμε την άποψη, αντίληψη του Υπουργού Υγείας, δεν είναι μόνο, είναι όλη τη κυβέρνηση, είναι και πολλών συμπολιτών μας, ότι δεν έγινε και κάτι ιδιαίτερο. Όλοι παρακολουθούν τους πάντες, ειδικά τώρα με τα κινητά και εδώ που μιλάμε εμείς, μας ακούει το κινητό και μπορεί να πει και να κάνει οτιδήποτε την επόμενη μέρα και το ίδιο βράδυ. Άρα δεν είναι θέμα και αυτό, γιατί γίνεται. Εφόσον γίνεται, αν είναι τώρα κακό αυτό που γίνεται, επίσης δεν είναι θέμα, δεν μας απασχολεί. Έχουν μια πολύ ωραία λογική. Τετράγωνη δεν τη λες ακριβώς, γιατί είναι πολυμορφική. Σχηματίζεται σαν πλαστελίνη. Μπορεί αυτό να πάρει οποιοδήποτε σχήμα, αυτή η λογική και αυτές οι απόψεις. Και βγαίνει Λατινοπούλους όλο αυτό το τοπίο. Τι βγαίνει, εδώ και μέρες, μήνες, και λέει γύφτους τους τσιγκάνους. Και βγήκε ο Παϊτέρης προχτές και την τάπωσε, όπως έπρεπε να γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ δεν συμμερίζομαι το ότι δεν ήταν κομψή η φράση του Παϊτέρη. Όταν κάποιος βγαίνει μέρα παραμέρα και σε λέει γύφτο, κάποια στιγμή και εσύ θα απαντήσεις όπως θεωρείς σωστά. Και βγήκε και είπε αυτό που είπε, θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά πριν πάμε εκεί, έχει γίνει ένας χαβαλές. Την έχουν πάρει την κυρία Λατινοπούλου με αυτή την άποψη για τους γύφτους και αυτό που ο Παϊτέρης. Και γίνεται στα social media ένα πολύ ωραίο πανηγύρι. Όπως πρέπει δηλαδή και όπως αξίζει, γιατί η αποδόμηση σε τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ εύκολη. Δεν το έχει υπολογίσει η κυρία Λατινοπούλου. Και τώρα θα ακούει όλα αυτά και ακούει όλα αυτά που ακούει. Βγαίνει ένας που είναι τσιγκάνος και δηλώνει ξάδερφος Λατινοπούλου.
6: Καλημέρα σε όλους. Ήρθε η στιγμή με τόση χαρά να το παραδεχτώ. Τόσα χρόνια δεν μπορούσα να μιλήσω γιατί βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο και μπορεί να μας έχουν έτσι τα κάτρεφα. Η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου, που δεν λέγεται Λατινοπούλου, προσέξτε, αλλά Αφροδίτη Χαϊλοπούλου και είναι ξάδερφη της γυναίκας μου. Δεύτερη κιόλας. Η γιαγιά της με τη γιαγιά μου, τη Μέλπο, είναι τρίτα ξαδέρφια. Οπότε η Αφροδίτη με τη γυναίκα μου πέφτει τέταρτα ή πέμπτα ξαδέρφια. Αν το DNA της, να ξέρετε, είναι πέρας για πέρας γύφτικο. 100% οι παλιοί γύφτοι ξέρουν. Ο παππούς μου ο Σταύρος, δηλαδή, πριν ένα χρόνο, αυτό μας έλεγε. Ότι ξέρει όλους τους συγγενείς της Αφροδίτης Χαϊλοπούλου. Γι' αυτό λοιπόν, να ξέρετε όλοι, θα ψηφίσουμε, θα στηρίξουμε και πάλι εμείς Αφροδίτη Χαϊλοπούλου. Κι ας μας κατηγορεί, κι ας μας απαρνιέται, δεν πειράζει. Εμείς το αίμα μας δεν το πετάμε στον κάδο μετά των σκουπιδιών. Οπότε κι εγώ στις εκλογές θα πίνω τσίπουρα και θα μιλάω για σένα, Αφροδίτη. Ξαδερφούλα μου, ζητάω συγγνώμη που ο Παϊτέρης τα ανακάτεψε, εγώ δεν είπα τίποτα. Σε φύλαγα τόσα χρόνια, αλλά ήρθε στιγμή να το αποκαλύψουμε. Αφροδίτη Χαλιοπούλου, εμείς είμαστε δίπλα σου. Το σόι σου, η φιλή σου.

0: θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε. Λέω. Συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Τώρα μην
1: όχι, όχι.
2: Συγγνώμη. Είναι ντροπή σας.
1: Όχι, όχι.
0: Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
3: Έτσι ξεκίνησαν όλα και από εκεί και πέρα τα social media έχουν αναλάβει την εργολαβία και γενικώ την παρουσιάζουν ως σκηνή του. Εμείς δεν μπαίνουμε στα των σογιών και δεν ξέρουμε τα γενεολογικά δέντρα, αλλά καθαρό μου φαίνεται με ένα μπαλαμό. Αλλά άμα εδώ βγαίνουν και λένε οι άνθρωποι ότι είναι από τη Μέλπο τη μαμά του, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, τέταρτη, πέμπτη, λέει ξαδέρφη, και του το έλεγε ο πατέρα του πριν ένα χρόνο. Τι ωραίο που το έχει. Είναι το κείμενο, είναι διαμάντι. Όλες οι λέξεις μελετημένες. Πάμε τώρα σε άλλα κείμενα που είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο Βορύδης στην ομάδα Αλήθεια, σιγά μην δεν λέγανε για τον Βελουχιώτη και σιγά μην δεν λέγανε για τους κομμουνιστές και σιγά μην δεν λέγανε για τα όσα θριαμβευτικά έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο.
4: Έχουμε καινούργιες προκλήσεις. Όχι ότι τέλειωσε αυτό. Αυτό να ξέρουμε ότι αυτές οι μάχες των ιδεών δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Η καινούργια πρόκληση είναι ότι έχει βγάλει το κόμμα του Ελλάς ο Τσίπρας με αναφορές στο Βελουχιώτη. Οπότε τώρα μπορούν να αλλάξουν όλα.
4: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι περισσότερο η προσπάθεια και αυτό είναι ακόμα κάτι που η αριστερά, παιδί μου, κάτι το οποίο είναι πλέον θα έπρεπε να το βλέπουμε ως μια ιστορική πραγματικότητα στην οποία θα μπορούσε να γίνει μια ιστορική συζήτηση για το ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο το ποιος είχε δίκιο. Δηλαδή έληξε αυτό. Αλλά άμα θέλουν να κάνουν ιστορική κουβέντα, okay, είναι μια ιστορική κουβέντα. Θα πούνε τα δικά τους, θα πούμε τα δικά μας. Είναι ξεκάθαρο πως έχει κριθεί αυτό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η δεξιά είχε δίκιο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι άνθρωποι που πολέμησαν τότε απέναντι ουσιαστικά στην κομμουνιστική ανταρσία είναι εκείνοι οι οποίοι δικαιώθηκαν. Και αν κανείς δει τις σοβιετικές χώρες, προφανώς καταλαβαίνει ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Τι ωραίες λέξεις. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που πολέμησαν απέναντι στην κομμουνιστική ανταρσία και ποια είναι η κομμουνιστική ανταρσία, πότε συνέβη ακριβώς, τι εννοεί το Αντάρτικο κατά τον Ναζί, αυτό εννοεί η κομμουνιστική ανταρσία. Σωστό. Για Βορύδη είναι πολύ σωστό, γιατί όταν έρθει εδώ ο Ναζί κατακτητής με τους αγγελωτούς σταυρούς και αυτούς τους ύμνους τους γνωστούς και τις ιδέες τις γνωστές, στρατόπεδα συγκέντρωση, εκτελέσεις, η φαρπαγή, τη τροφή εδώ του πληθυσμού, των αγαθών, δάνεια αναγκαστικά, όλα αυτά που συνέβησαν κατά της πατρίδας και κατά της Ελλάδας, είναι λογικό όποιος αντιτίθεται και πολεμάει όλους αυτούς, ο Βορύδης να τους θεωρεί ως εξέγερση και ως ανταρσία, κομμουνιστική ανταρσία, και πολύ καλά έκαναν και τους πάταξαν. Η κουβέντα εδώ είναι για τη μάχη των ιδεών και ποιος νίκησε στη μάχη των ιδεών, και κάπου εκεί λέει ότι δικαιώθηκαν και οι ιδέες και οι απόψεις της περίφημης δεξιάς. Ιστορικά το λέει όλο αυτό. Το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό, γιατί αμέσως μετά είπανε για τον Βελουχιώτη.
4: Αλλά ανεξαρτήτως τούτου, εκείνο το οποίο είναι κακό είναι ότι επιμένουν να συντηρούν τη μυθολογία εκείνης της εποχής. Δηλαδή τώρα ο ήρωας Άρης Βελουχιώτης, αυτό με τα στρατεύματά του, εξακολουθεί να θέλουν να φέρουν μετά από τόσα χρόνια, μετά από 80 χρόνια σχεδόν, να είναι στο προσκήνιο μια συζήτηση που θα έπρεπε να αποτελεί ένα ιστορικό κεφάλαιο πια και ένα κεφάλαιο ιστορικής συζητήσεως. Το θέλουν μπροστά. Το φέρουν μπροστά. Δηλαδή τώρα.
5: Μα περιχαρακώνει και το κοινό του, αλλά σωστά. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κοινό. Δηλαδή και ποντάρει.
4: Υπάρχει ένα κοινό που αναπαράγεται έτσι, αλλά κακά τα ψέματα, αυτό το κοινό ευτυχώς είναι όλο και μικρότερο και γίνεται υπό μία έννοια όλο και αυτοαναφορικότερο. Δηλαδή αρχίζει και είναι μία συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε, γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
3: Χίλιες φορές με τη γραφικότητα και τη γραφικοποίηση που λέει ο Βορύδης παρά με τα λαμόγια. Χίλιες φορές με την γραφικότητα παρά με το φραπέ, το χασάπι, τους δεξιούς τυχερούς που έχουν κερδίσει όλα τα λότο και δεν ξέραν και πόσο, με τις Φεράρι που έχουν. Χίλιες φορές με τη γραφικότητα παρά με όλους αυτούς, παρά με τα ξεπλήματα, τις λαμογιές και την αρπαχτή. Χίλιες φορές με τους χωριάτες της ταινίας Μαυρογιαλούρος, γιατί κάπου εκεί στα ενδιάμεσα βγήκε αυτή η ταινία, από το 40 έως σήμερα ενώ ενδιάμεσα. Χίλιες φορές λοιπόν με αυτούς τους χωριάτες παρά με τον Κρούεζα. Θυμόμαστε τη διαφορά, τους δύο κόσμους, και εκεί μάχη ιδεών γίνονταν και στην ταινία που είχε μια αντανάκλαση της πραγματικής ζωής. Και ο Γκρούεζα, σαν ρόλος και σαν υπαρκτό πρόσωπο, προφανώς υπήρχαν τέτοιοι κομματάρχες και τότε, γραφικό θα θεωρούσε το πορτρέτο του Βελουχιώτη, γραφικό τον ίδιο του Βελουχιώτη και γραφικούς όσους εμπνέονταν από το Βελουχιώτη. Επειδή όμως ο Βορύδης είπε εκεί και συμφωνήσανε.

μεταξύ τους, ότι είναι καμιά δεκαριά που πίνουν ρετσινούλα και κάθονται και συζητάνε για τον Βελουχιώτη και αναπολούνε και όλα τα υπόλοιπα. Καμιά δεκαριά δεν είναι. Είναι χιλιάδες και αυτό βέβαια έχει μπει στη μύτη του Βορύδη, γι' αυτό αυτός φέρνει μπροστά αυτό το θέμα, δεν το φέρνουν οι κομμουνιστές ή οι υπόλοιποι. Όλη αυτή η συζήτηση τώρα εδώ γίνεται με αφορμή τον τίτλο του ονόματος, τον τίτλο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η ρουφιανιά που έκανε ο Τσίπρας, και η αλητεία που έκανε ο Τσίπρας, αλλά βρίσκουν την ευκαιρία με την ομάδα αλήθειας εδώ να το πάνε γενικό, να γενικεύσουν για να για άλλη μια φορά δείξουν ότι είναι πολύ ισχυροί απέναντι σε αυτές τις ιδέες. Οι 10 λοιπόν δεν είναι 10 που μαζεύονται στην ταβερνούλα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη. Τι γίνεται ακριβώς.

0: Δεν είναι 10 που πίνουν ρετσινούλα, είναι χιλιάδες. Εδώ είναι μία από τις πολλές συναυλίες ενός καλλιτέχνη από τους πολλούς, γιατί πολλοί μέσα στο πρόγραμμά τους, ειδικά τα τελευταία χρόνια, βάζουν και Αντάρτικα και γίνεται ένας χαμός από κάτω, καπνογόνα. Όλοι αυτοί δεν τραγουδάνε απλά εκείνη την ώρα. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο Βορύδης. Δεν πίνουν ρετσινούλα έτσι κι αλλιώς. Δεν τραγουδάνε απλά. Είναι μια άλλη διαδικασία εκείνη την ώρα που συμβαίνει. Η μία γενιά παραδίδει στην άλλη μέσα από το τραγούδι, μέσα από τη συναυλία και ξέρουν ακριβώς τι κάνανε οι παλιοί, τι δεν κάνανε οι ενδιάμεσοι και τι πρέπει να κάνουν οι από εδώ και πέρα. Δύσκολα όλα αυτά. Θα ακούσουμε και το απόσπασμα του Βορύδη με την ομάδα Αλήθειας, πώς κλείσαν την κουβέντα και αυτοεπενέθηκαν γιατί νικήσανε στη μάχη των ιδεών.
1: Και θέλω να πω επίσης, θα το προσθέσω και αυτό, ότι πάντως υπήρξαν και άνθρωποι, εσείς είστε δύο από αυτούς.
2: Και οι οποίοι. Και εσείς είστε εδώ στη μάχη των ιδεών πάρα πολλά χρόνια.
1: Οι οποίοι είπαν ότι, παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ιδέες είναι λάθος. Ότι αυτές οι απόψεις δεν δουλεύουν. Ότι αυτές οι απόψεις μέσα από το περιτύλιγμα ενός ψευδοανθρωπισμού καταλήγουν να είναι απάνθρωπες και καταλήγουν να μην έχουν καμία λύση. Ναι, αυτό υπόθηκε και δεν ήταν εύκολο. Ακόμα και σήμερα, σε ορισμένα περιβάλλοντα, κυρίως πανεπιστημιακά και καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτλ., ακόμα είναι πλειοψηφικές απόψεις αυτές. Ευτυχώς αυτό αλλάζει. Αλλάζουμε στην κοινωνία.
2: Δείχνει και ότι κερδίζουμε τη μάχη των ιδεών σιγά σιγά.
1: Αυτό είναι. Το βασικό είναι αυτό.
0: Χάσαμε, παιδιά. Χάσαμε από το Βορύδη και την ομάδα Αλήθειας, γιατί κέρδισαν τη μάχη των ιδεών. Οι ιδέες για το συλλογικό καλό πάντα θα νικάνε το ατομικό βόλεμα. Μια απαράβατη αρχή. Είναι χαραγμένη σε πέτρες παντού σε αυτόν τον τόπο και στο χώμα, εννοείται. Οι ιδέες για ισότητα, ισονομία, αξιοκρατία θα νικάνε τις ιδέες, την υποταγή στην ατομικότητα και την επιπτωμάτων ανέλυξη. Ελεύθερη ζωή, όχι ελεύθερη οικονομία. Αυτό δίνει ευτυχία. Το πρώτο. Οι άνθρωποι είναι πιο όμορφοι όταν περπατούν μαζί, αγωνίζονται μαζί, κρατιούνται μαζί ο ένας με τον άλλον. Ο κοινός αγώνας δίνει αυτό το βλέμμα, όπως το βλέπουμε στη φωτογραφία από την εκτέλεση της Κεσαριανής. Αυτό το βλέμμα είναι πολύτιμο, είναι μοναδικό, επειδή ακριβώς έχει φόντο τον πετρόχτιστο τοίχο της Κεσαριανής και επειδή λίγο μετά αυτό το βλέμμα θα κλείσει για πάντα, έμεινε όμως ανοιχτό και το έχουμε μαζί μας. Κανείς δεν μπορεί αυτή την ιδέα που δείχνει αυτή η φωτογραφία να την νικήσει. Και πολύ περισσότερο Βορύδης, η ομάδα Αλήθειας και όλοι οι υπόλοιποι. Τα αντίστοιχα βλέμματα, τα δικά σας, έχουν αποτυπωθεί ποτέ? Είναι μια ωραία ερώτηση που πρέπει να γίνει προς τον Βορύδη και προς την ομάδα Αλήθειας. Των παππούδων σας, τα βλέμματα τα έχουμε? Υπάρχει κάποια φωτογραφία που να τα αποτυπώνει, ώστε να κάνουμε μια σύγκριση, να δούμε ποιος νίκησε σε αυτή τη μάχη ιδεών και βλεμμάτων? Όχι, βέβαια, δεν υπάρχουν τα βλέμματα αυτά, γιατί αφενός δεν υπήρχε φωτογράφος στα υπόγεια μπακάλικα που οι παππούδες σας λαδέμποροι πουλούσαν το λάδι. Αφετέρου, η δύναμη δική σας δεν είναι στα καθαρά φωτεινά βλέμματα, αλλά στα δάχτυλα, όταν μετράνε λεφτά. Έχουμε διαφορετικά μέρη του σώματος για να εκφράσει ο καθένας τις αξίες του. Άλλοι τα μάτια, άλλοι τα χέρια. Ο καθένας όπως μπορεί. Ο κοινός αγώνας σε ξυπνάει. Σε διαμορφώνει, σου δείχνει όλες τις πλευρές σου μέχρι και τις ακρότατες. Σου βγάζει τις δυνάμεις σου. Οι δικές σας αξίες οδηγούν σε μάζεμα, σε υποταγή, σε συνδιαλλαγή, σε φόβο και ταπείνωση. Ο κοινός αγώνας εξανοίγει στον ορίζοντα. Σε πετάει στον ορίζοντα, σου δείχνει τον ορίζοντα. Ο άλλος σε κλείνει όσο γίνεται, σου εμποδίζει το βλέμμα, δεν σου ανοίγει τίποτα. Οι υψωμένες γροθιές που αγγίζουν τον ουρανό θα νικάνε πάντα το χέρι που υπογράφει ανακοχή και συνδιαλλαγή και υποχώρηση. Η άλλη κοινωνία είναι μονόδρομος, επειδή στη μάχη των ιδεών έχουμε επίσης και τη μάχη ποια κοινωνία είναι η καλύτερη και πώς θα την υλοποιήσουμε και πώς θα φτάσουμε σε αυτήν. Η άλλη κοινωνία λοιπόν είναι μονόδρομος. Στη διεκδίκησή της, στον αγώνα για το χτίσιμό της, γινόμαστε καλύτεροι. Εκεί υπάρχει το νόημα και η ουσία. Όχι στις γραβατωμένες ζωές και στις γιάπικες παπάντζες που μας έχουν ζαλίσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, σε όλους τους τομείς της ζωής. Τίποτα υγιές δεν μπορεί να συμβεί στην κοινωνία του Βορύδη. Μόνο ζόφος, σαπίλα και αρρώστια στην κοινωνία του Άδωνη. Σκάνδαλα και διαφθορά στην κοινωνία του Μητσοτάκη. Συγγνώμη. Στην κοινωνία της οικογένειας Μητσοτάκη, γιατί αυτό κρατάει περίπου 100 χρόνια. Ο πόλεμος κατά της βαρβαρότητας θα συνεχιστεί μέχρι να εξαφανιστεί. Η βαρβαρότητα ίδια, μαζί με όσους την υποστηρίζουν και την προπαγανδίζουν. Η γραφική, πώς λέει ο Βορύδης, δεν είμαστε 10 που είναι ρετσίνα, είμαστε πολλοί. Τους νικήσατε το 49, τους εξορίσατε. Μετά τους φυλακίσατε, τους αποκλείσατε από τις κρατικές δομές και υπηρεσίες. Τώρα λέτε μόνοι σας ότι νικήσατε και ιδεολογικά. Οκ, okay, νικήσατε. Μόνοι σας τα λέτε, μόνοι σας τα χαίρεστε. Αλλά τι είναι αυτό που ολονικάτε και όλο με αυτό ασχολείστε τα τελευταία 100 σχεδόν χρόνια? Πώς γίνεται να πολεμάτε συνεχώς να νικάτε και αυτό να μην νικέτε? Ένα παράξενο πράγμα. Τι είναι, θαύμα? Με τον κομμουνισμό τελειώσατε στρατιωτικά το 49, όπως λέγανε τότε. Τον πατάξαμε και τελειώσαμε τα θέματα. Μετά με τις φυλακίσεις και τις εξορίες. Μετά τελειώσατε με τη Χούντα τον κομμουνισμό. Στη συνέχεια τελειώσατε τον κομμουνισμό με την ΕΟΚ και μετέπειτα Ενωμένη Ευρώπη. Μετά τελειώσατε με τον κομμουνισμό όταν έπεσε το τείχος το 89. Τότε μάλιστα λέγατε ότι τελειώσατε οριστικά, γιατί νίκησαν οι ιδέες, τελείωσε και η ιστορία, κάτι τέτοιες βλακίες λέγανε τότε. Και βγαίνετε και λέτε ότι μετά το 89 επικρατούν οι αξίες της ελευθερίας, γιατί δεν έχουμε κομμουνισμό. Παντού στον κόσμο. Έχουμε ελευθερία παντού στον κόσμο. Και το ματοκύλισμα παντού στον κόσμο από τότε δεν έχει προηγούμενο. Ωραίες αξίες. Πραγματικά ελευθερία. Σε απελευθερώνουν έτσι κι αλλιώς αυτές οι αξίες. Αφού νικήθηκε ο κομμουνισμός και αφού νικήσατε, πώς γίνεται να ζουν και να θεργεύουν οι μνήμες και τα διακυβεύματά του? Είναι μια ωραία ερώτηση που δεν την έθεσαν η ομάδα αλήθειας στον Βορύδη, να έχουμε και μια ωραία απάντηση. Πώς γίνεται χιλιάδες στόματα νέων ανθρώπων, μόλις αρχίζουν οι πρώτες νότες από αντάρτικα τραγούδια όπως ακούσαμε, να το τραγουδάνε με όση φωνή έχουν, με όση ψυχή έχουν, γιατί στις δικές τους συναυλίες, όσες γίνονται, δεν τραγουδάνε. Και αν τραγουδάνε είναι εντελώς άψυχα. Και πάντα κοπιάρουν την από εδώ πλευρά, μπας και αποκτήσουν νόημα και ουσία οι δράσεις τους. Μπας και έχουν δράσεις, γιατί δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Βλέποντας τη μανία σας κατά των αγώνων του λαού μας και της επιμονής του για μια δίκαιη κοινωνία, καταλήγω σε ένα συμπέρασμα, το οποίο θα το μοιραστώ μαζί σας βεβαίως. Νομίζω ότι το βασικό τους πρόβλημα δεν είναι η ιστορία των κομμουνιστών ή αριστερών της δεκαετίας του 40 και του 50. Το βασικό τους πρόβλημα είναι οι δικοί τους παππούδες. Την τροπή των προγόνων τους προσπαθούν να ξεπλύνουν, αυτό ακριβώς κάνουν, και εφευρίσκουν ένα σωρό σοφιστίες. Ουσιαστικά ντρέπονται για αυτούς και τα βρωμερά, και όσα βρωμερά έκαναν, δικαίως, και καλά κάνετε να σας πω, έτσι πρέπει να ντρέπεστε για όλους αυτούς, με το δίκιο σας για ντροπή είστε εσείς και τα δοσυλλογικά σόγια σας.
3: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Λύκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Ιντερνετεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εγώ μόλις ήρθα, παιδιά. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δύο ολόκληρες ώρες. Εδώ θα είμαστε με Φρένο Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα η καλύτερη διάθεση. Είναι και καλοκαίρι και αυτό βοηθάει. Ακόμα και αν δεν έχουμε κανονίσει διακοπές, κάπου θα κάνουμε λίγες βουτιές. Κάνει και ποίημα και τι ωραίο. Καλοκαιρινό, δροσιστικό και ας ανεβαίνουν θερμοκρασίες.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

Δείξε μου έναν και μπορεί τελικά να του δείξει και παραπάνω. Γιατί κάπου λέει ξέρεις πολλούς, για σένα τρελούς. Τώρα το για σένα είναι σχετικό, αλλά το άλλο μπορούμε και να το συζητήσουμε. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνετε, χιούμορ κάνουμε εδώ για να περνάμε καλά είμαστε, αλλά συμβαίνει. Πού είστε αυτή την ώρα, τι κάνετε, για πείτε κανένα νέο. Όλα καλά. Τα σχολεία έχουν κλείσει και νομίζω ακόμα και αν δεν έχει ταξιδέψει το σώμα, το μυαλό ταξιδεύει εκεί που προγραμματίζει κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο, τα λέω καλά. Τότε με τους πολλούς κι εμείς, μην νομίζετε.

Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και σε κάποιο σύριαλ θυμάμαι από αυτά γνωστής πλατφόρμας έλεγε κάποια στιγμή ότι όλα συνηθίζονται ακόμα και τα καλά και όταν κάθε μέρα έχει ήλιο κάποια στιγμή το βαριέσαι, ενώ μετά από μια ωραία βροχή, μετά από έναν χειμώνα, πώς είχα

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδειγμα ζωή σου.
3: Έλαμε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Θοδωρής Φέρης, λοιπόν, όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες και εμείς είμαστε εδώ για να βρούμε τις αλήθειες. Τις αλήθειες που λέγονται μέσα από τραγούδια, έτσι, με τον πιο γλυκό τρόπο, αλλά το θέμα είναι πάντα το μήνυμα να το λάβει κάποιος. Και τώρα ένα άλλο μήνυμα από την Άννα Βύση, άκρος καλοκαιρινό, Αιγαίο.

καινούριο τραγούδι από τον Χρήστο Δάντη. Γίνεται πάρτι στην καρδιά. Έτσι, παιδιά, θέλουμε πάρτι, καλοκαιρινά πάρτι και ειδικά αυτά στις καρδιές.

0: τελικά.
1: Βέβαια, αν κερδίσω.
2: Το αγχώσαμε το παλικάρι μας. Να τα λέμε και αυτά. Αυτός είναι ο Ακύλας. Και τι ακούω, παιδιά, η προετοιμασία για την επόμενη Eurovision έχει ήδη ξεκινήσει. Καλά καλά δεν τέλειωσε η προηγούμενη. Για να δούμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πόσα ζευγάρια άραγε τα δένει αυτή η συνήθεια? Αυτός είναι ο Βασίλης Δήμα. Συνήθεια και συνήθειες, απλές καθημερινές που ενώνουν τους ανθρώπους, που τους κάνουν από δύο έναν.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο.

πάλι.

δεν ζητάει πολλά, θέλει να μ' αγαπάς. Θέλω να μ' αγαπάς μάλλον, αυτό είπε η Δέσποινα Βανδύ. Και εγώ να σας πω τι θέλω. Λίγο να ξεπεραστεί το θέμα με τους σεισμούς που έχει ξεκινήσει. Κι άλλο ένα που με τρομάζει για φέτος το καλοκαίρι εκτός από τους σεισμούς είναι αυτό που όλο και πιο συχνά βγαίνουν διάφορα καρχαριοειδή στις ακτές, έτσι, σε διάφορα σημεία, οι μέδουσες. Αυτά θα ήθελα να ξεπεραστούν αυτό το καλοκαίρι όσο το δυνατόν συντομότερο, για να το απολαύσουμε, καταλαβαίνετε τώρα.

Εμείς την φτιάξαμε τη θάλασσα και η θάλασσα αυτή λέγεται Ξένια Κουρτογλού. Εδώ είναι λοιπόν κοντά μας τώρα με κάποιες συμβουλές που τις χρειαζόμαστε. Και περισσότερο φρένο γκάζι

0: Με τη Βίκυ Χατζάκη αμέσως μετά το σύντομο break που ακολουθεί.
1: Για να γίνετε ψυχικά ανθεκτικοί και να νιώθετε ουσιαστική ευημερία, ηρεμία και χαρά στη ζωή σας, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσετε πως κάθε κατάσταση που έρχεται, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που συναντάτε και σχετιζόσαστε, είναι για τη δική σας εξέλιξη, για να μάθετε να τη διαχειρίζεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βγαίνετε μέσα από αυτήν πιο σοφοί, πιο δυνατοί. Θα μοιραστώ σήμερα τρεις άμεσους τρόπους που σας βοηθούν να αξιοποιείτε κάθε εμπειρία, όποια κι αν είναι, όσο δύσκολη κι αν σας φαίνεται. Ακόμα κι αν σήμερα περνάτε μια απώλεια, μια μεγάλη πρόκληση, μια περιπέτεια σε κάποιον από τους βασικούς τομείς της ζωής, όπως η υγεία, η οικογένεια, τα επαγγελματικά, οι σπουδές ή τα οικονομικά σας, μπορείτε πάντα να κάνετε τις τρεις ερωτήσεις που θα σας προτείνω προς τον εαυτό σας. Οι απαντήσεις που εσείς θα δώσετε στην κάθε ερώτηση είναι εκείνες που θα σας δείξουν το δρόμο που ταιριάζει στη δική σας περίπτωση, συμβαδίζουν με τις αξίες σας και σας κινητοποιούν με δράση από σήμερα κιόλας. Στο νούμερο 1, τι έρχεται να μου πει αυτή η κατάσταση, τι μήνυμα μου δίνει, τι καμπανάκι μου χτυπάει, σε τι με ενημερώνει. Όταν έρχεται κάτι που δεν περιμένατε, σίγουρα θα ταραχτείτε. Αλλά είναι σημαντικό να επανέλθετε γρήγορα με αποδοχή, όπως για παράδειγμα το γάλα που χύθηκε, και να αποφύγετε την άρνηση, την κριτική και την αναζήτηση αιτίων και υπευθύνων, γιατί αυτό δεν θα σας βγάλει μακριά. Η ερώτηση αυτή έρχεται να σας βάλει σε μια διάθεση αποδοχής ότι τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα περιμένετε, και αν είστε ανοιχτοί σε αυτό, θα έχετε την ικανότητα να κρατάτε την ψυχραιμία σας και να μην γκρινιάζετε σαν θύματα. Στο νούμερο 2, ποια ευκαιρία κρύβει αυτή η κατάσταση, ποιο μάθημα με καλεί να μάθω, ποια απόφαση χρειάζεται να πάρω. Απαντώντας, θα αναζητήσετε το μάθημα που έρχεται να σας δώσει αυτή η εμπειρία. Για παράδειγμα, μπορεί να κρατούσατε απρόσεκτα το δεχείο με το γάλα, ή να ήταν τα χέρια σας βρεγμένα, ή να σκεφτόσασταν κάτι άλλο και γι' αυτό σας γλίστρησε. Άρα το μάθημα είναι το πώς θα είστε πιο προσεκτικοί την επόμενη φορά, τι θα πρέπει να αποφύγετε και τι θα πρέπει να κάνετε ώστε να μην σας χυθεί το γάλα. Και στο νούμερο 3, πρακτικά, τι χρειάζεται να κάνω ώστε να αξιοποιήσω αυτή την εμπειρία, σε ποια βήματα να προχωρήσω, ποιες συνήθειες να αναπτύξω, ποιες συμπεριφορές να υιοθετήσω ώστε να βελτιώσω τον εαυτό μου και τη ζωή μου. Εδώ θα αναφερθώ στην αποτυχία, μια που είμαστε και σε μήνα Πανελληνίων. Τι καλό μπορεί να φέρει μια αποτυχία, θα μου πείτε. Στην πράξη τα φέρει, γιατί θα σας καθοδηγήσει στο τι βήματα πρέπει να κάνετε για να οδηγηθείτε στην επιτυχία. Είδατε τι δεν λειτουργήσε καλά, τι σας εμπόδισε να πετύχετε για να το αποφύγετε, αλλά και για να υιοθετήσετε εκείνες τις συνήθειες και πρακτικές που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε. Πιο οργανωμένο ημερήσιο πρόγραμμα, περισσότερο διάβασμα, περισσότερη εξάσκηση, λιγότερο άγχος και περισσότερη ηρεμία. Αυτή η τρίτη ερώτηση είναι που θα σας καθοδηγήσει και θα σας κάνει πιο αποφασιστικούς ώστε να μπείτε στην πράξη από την επόμενη κιόλας μέρα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: είχες.
1: Και η Σανότερα λοιπόν. Και ναι, αλήθεια είναι, πολλές σχέσεις είναι καρμικές. Το θέμα είναι να το αντιλαμβάνονται και οι δύο. Και από ό,τι φαίνεται οι επόμενοι δύο το έχουν καταλάβει. Από τον Γιώργο Κακοσέο, στον Νίνο και την Τζόζεφιν.

Πάλι, ο Γιώργος Αλκαίος λοιπόν, μία πάρα πολύ ωραία επιστροφή στο ελληνικό τραγούδι, πάντα μας άρεσε πολύ. Και πραγματικά νιώθετε ότι έχει αλλάξει ο χαρακτήρας σας. Θέλετε να σας το πω διαφορετικά? Μήπως έχετε παρακουραστεί? Μήπως το λεγόμενο burnout σας έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα? Έχετε ανοίξει, εκείνο έχει καθίσει και εσείς απλά δεν ξέρετε πώς να αντιδράσετε? Προσέξτε το. Ένας τρόπος να το αναγνωρίσετε αυτό το κάψιμο, το burnout, είναι να δείτε και να δουν και γύρω σας βέβαια αλλαγές στο χαρακτήρα σας. Γινόμαστε άνθρωποι που δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις και τελικά τις λαμβάνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μετά από λίγο μπορεί να αλλάξουμε γνώμη και αυτό δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας, ότι είμαστε αναποφάσιστοι, αλλά ότι θέλουμε να πάρουμε την καλύτερη απόφαση και τελικά δεν προλαβαίνουμε κιόλας και να τη σκεφτούμε. Δεν ξέρω πώς έχουμε φορτώσει πολλά τελικά στην καμπούρα μας, αναρωτιέμαι. Πόσες δουλειές κάνει ο καθένας από εσάς? Και ακόμα κι αν κάνει μία, μήπως τελικά αυτή που πληρώνεται για μία είναι δύο ή τρεις? Λέω τώρα εγώ, χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω βέβαια κανέναν.

Απλά και ωραία. Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε και τη σημερινή μα εκπομπή. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Και καλοκαίρι, βέβαια, 2026 σε εξέλιξη. Άλλο ένα καλοκαίρι, το 13ο παρέα. Εδώ γράφουμε τη δική μα ιστορία. Πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση. Τι να πω, παιδιά, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Τα σχολεία πάντως έχουν τελειώσει. Φιλιά πολλά, γεια και χαρά σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο.

σε φάση μεταφυσική τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει. Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλοι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Αργός τα έλεγα, καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery and More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery and More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: χάθηκαν. Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

ξενύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Όλοι οι φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εγώ μόλις ήρθα, παιδιά. Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δύο ολόκληρες ώρες. Εδώ θα είμαστε με φρένο γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα η καλύτερη διάθεση. Είναι και καλοκαίρι και αυτό βοηθάει. Ακόμα και αν δεν έχουμε κανονίσει διακοπές, κάπου θα κάνουμε λίγες βουτιές. Κάνει και ποίημα και τι ωραίο. Καλοκαιρινό, δροσιστικό και ας ανεβαίνουν θερμοκρασίες.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

στο πλάι μου δανείδα. Δεν τελείωσε ακόμα, είμαι ακόμα όρθιος. Δεν τρομένο.

Δείξε μου έναν και μπορεί τελικά να του δείξει και παραπάνω. Γιατί κάπου λέει ξέρεις πολλούς για σένα τρελούς. Τώρα το για σένα είναι σχετικό, αλλά το άλλο μπορούμε και να το συζητήσουμε. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνετε, χιούμορ κάνουμε εδώ για να περνάμε καλά είμαστε, αλλά συμβαίνει. Πού είστε αυτή την ώρα, τι κάνετε, για πείτε κανένα νέο. Όλα καλά. Τα σχολεία έχουν κλείσει και νομίζω ακόμα και αν δεν έχει ταξιδέψει το σώμα, το μυαλό ταξιδεύει εκεί που προγραμματίζει κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο, τα λέω καλά. Τότε με τους πολλούς κι εμείς, μην νομίζετε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Θοδωρής Φέρης, λοιπόν, όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες και εμείς είμαστε εδώ για να βρούμε τις αλήθειες. Τις αλήθειες που λέγονται μέσα από τραγούδια, έτσι με τον πιο γλυκό τρόπο, αλλά το θέμα είναι πάντα το μήνυμα να το λάβει κάποιος. Και τώρα ένα άλλο μήνυμα από την Άννα Βύση, άκρος καλοκαιρινό, Αιγαίο.

0: βέβαια, αν κερδίσω.
1: Το αγχώσαμε το παλικάρι μας. Να τα λέμε και αυτά. Αυτός είναι ο Ακύλας. Και τι ακούω, παιδιά, η προετοιμασία για την επόμενη Eurovision έχει ήδη ξεκινήσει. Καλά καλά δεν τέλειωσε η προηγούμενη? Για να δούμε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσα ζευγάρια άραγε τα δένει αυτή η συνήθεια? Αυτός είναι ο Βασίλης Δήμα. Συνήθεια και συνήθειες, απλές καθημερινές που ενώνουν τους ανθρώπους, που τους κάνουν από δύο έναν.

Δεν ζητάει πολλά, θέλει να μ' αγαπάς. Θέλω να μ' αγαπάς μάλλον, αυτό είπε η Δέσποινα Βανδύ. Και εγώ να σας πω τι θέλω. Λίγο να ξεπεραστεί το θέμα με τους σεισμούς που έχει ξεκινήσει. Κι άλλο ένα που με τρομάζει για φέτος το καλοκαίρι εκτός από τους σεισμούς είναι αυτό που όλο και πιο συχνά βγαίνουν διάφορα καρχαριοειδή στις ακτές, έτσι, σε διάφορα σημεία, οι μέδουσες. Αυτά θα ήθελα να ξεπεραστούν αυτό το καλοκαίρι όσο το δυνατόν συντομότερο, για να το απολαύσουμε, καταλαβαίνετε τώρα.

0: Εμείς την φτιάξαμε τη θάλασσα και η θάλασσα αυτή λέγεται Ξένια Κουρτογλού. Εδώ είναι λοιπόν κοντά μας τώρα με κάποιες συμβουλές που τις χρειαζόμαστε. Και περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη αμέσως μετά το σύντομο break που ακολουθεί.
1: Για να γίνετε ψυχικά ανθεκτικοί και να νιώθετε ουσιαστική ευημερία, ηρεμία και χαρά στη ζωή σας, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσετε πως κάθε κατάσταση που έρχεται, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που συναντάτε και σχετιζόσαστε, είναι για τη δική σας εξέλιξη, για να μάθετε να τη διαχειρίζεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βγαίνετε μέσα από αυτήν πιο σοφή, πιο δυνατή. Θα

Τι καμπανάκι μου χτυπάει, σε τι με ενημερώνει? Όταν έρχεται κάτι που δεν περιμένατε, σίγουρα θα ταραχτείτε. Αλλά είναι σημαντικό να επανέλθετε γρήγορα με αποδοχή, όπως για παράδειγμα το γάλα που χύθηκε, και να αποφύγετε την άρνηση, την κριτική και την αναζήτηση αιτίων και υπευθύνων, γιατί αυτό δεν θα σας βγάλει μακριά. Η ερώτηση αυτή έρχεται να σας βάλει σε μια διάθεση αποδοχής ότι τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα περιμένετε, και αν είστε ανοικτοί σε αυτό, θα έχετε την ικανότητα να κρατάτε την ψυχραιμία σας και να μην γκρινιάζετε σαν θύματα. Στο νούμερο 2. Ποια ευκαιρία κρύβει αυτή η κατάσταση? Ποιο μάθημα με καλεί να μάθω? Ποια απόφαση χρειάζεται να πάρω? Απαντώντας, θα αναζητήσετε το μάθημα που έρχεται να σας δώσει αυτή η εμπειρία. Για παράδειγμα, μπορεί να κρατούσατε απρόσεκτα το δεχείο με το γάλα, ή να ήταν τα χέρια σας βρεγμένα, ή να σκεφτόσασταν κάτι άλλο και γι' αυτό σας γλίστρησε. Άρα το μάθημα είναι το πώς θα είστε πιο προσεκτικοί την επόμενη φορά, τι θα πρέπει να αποφύγετε και τι θα πρέπει να κάνετε ώστε να μην σας χυθεί το γάλα. Και στο νούμερο 3, πρακτικά, τι χρειάζεται να κάνω ώστε να αξιοποιήσω αυτή την εμπειρία, σε ποια βήματα να προχωρήσω, ποιες συνήθειες να αναπτύξω, ποιες συμπεριφορές να υιοθετήσω ώστε να βελτιώσω τον εαυτό μου και τη ζωή μου. Εδώ θα αναφερθώ στην αποτυχία, μια που είμαστε και σε μήνα Πανελληνίων. Τι καλό μπορεί να φέρει μια αποτυχία, θα μου πείτε. Στην πράξη τα φέρει, γιατί θα σας καθοδηγήσει στο τι βήματα πρέπει να κάνετε για να οδηγηθείτε στην επιτυχία. Είδατε τι δεν λειτουργήσε καλά, τι σας εμπόδισε να πετύχετε για να το αποφύγετε, αλλά και για να υιοθετήσετε εκείνες τις συνήθειες και πρακτικές που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε. Πιο οργανωμένο ημερήσιο πρόγραμμα, περισσότερο διάβασμα, περισσότερη εξάσκηση, λιγότερο άγχος και περισσότερη ηρεμία. Αυτή η τρίτη ερώτηση είναι που θα σας καθοδηγήσει και θα σας κάνει πιο αποφασιστικούς ώστε να μπείτε στην πράξη από την επόμενη κιόλας μέρα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Και εις ανώτερα λοιπόν, και ναι, αλήθεια είναι, πολλές σχέσεις είναι καρμικές. Το θέμα είναι να το αντιλαμβάνονται και οι δύο. Και από ό,τι φαίνεται οι επόμενοι δύο το έχουν καταλάβει. Από τον Γιώργο Κακοσέο, στον Νίνο και την Τζόζεφιν.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Πάλι, ο Γιώργος Αλκαίος λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία επιστροφή στο ελληνικό τραγούδι, πάντα μας άρεσε πολύ. Και πραγματικά νιώθετε ότι έχει αλλάξει ο χαρακτήρας σας. Θέλετε να σας το πω διαφορετικά? Μήπως έχετε παρακουραστεί? Μήπως το λεγόμενο burnout σας έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα? Έχετε ανοίξει, εκείνο έχει καθίσει και εσείς απλά δεν ξέρετε πώς να αντιδράσετε? Προσέξτε το. Ένας τρόπος να το αναγνωρίσετε αυτό το κάψιμο, το burnout, είναι να δείτε και να δουν και γύρω σας βέβαια, αλλά και στο χαρακτήρα σας. Γινόμαστε άνθρωποι που δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις και τελικά τις λαμβάνουμε πάρα πολύ γρήγορα, μετά από λίγο μπορεί να αλλάξουμε γνώμη, και αυτό δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας ότι είμαστε αναποφάσιστοι, αλλά ότι θέλουμε να πάρουμε την καλύτερη απόφαση και τελικά δεν προλαβαίνουμε κιόλας και να τη σκεφτούμε. Δεν ξέρω πώς έχουμε φορτώσει πολλά τελικά στην καμπούρα μας, αναρωτιέμαι. Πόσες δουλειές κάνει ο καθένας από εσάς? Και ακόμα κι αν κάνει μία, μήπως τελικά αυτή που πληρώνετε για μία είναι δύο ή τρεις? Λέω τώρα εγώ, χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω βέβαια κανέναν.

Απλά και ωραία. Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε και τη σημερινή μα εκπομπή. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη και καλοκαίρι, βέβαια, 2026 σε εξέλιξη. Άλλο ένα καλοκαίρι, το 13ο παρέα. Εδώ γράφουμε τη δική μα ιστορία, πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση. Τι να πω, παιδιά, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Τα σχολεία πάντως έχουν τελειώσει. Φιλιά πολλά, γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα να συνηθίζουμε.
2: Καλώς το ναι.
1: Έλα να συνηθίζουμε.
2: Να συνηθίζουμε.
1: Γιατί, βέβαια, τρίτη
2: την
1: σήμερα.
2: Εβδομάδα εννοείς να συνηθίζουμε.
1: Ναι,
2: όχι τη ζωή.
1: Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Τρίτη 23 Ιουνίου, 2 στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το δικό μας το κορίτσι Βασιλεία Πέτρου.
1: Όλη η ομάδα εδώ, είδες. Ομάδα.
2: Ομάδα.
1: Έτσι.
2: Εσύ το έχεις πάρει από το Μουντιάλ τώρα.
1: Ναι,
2: μέχρι να τελειώσει.
1: Να σου πω.
2: Κανα γκολ να βάλουμε. Να ανάψουμε το φως.
1: Εγώ βλέπω. Πολύ. Δεν νομίζω. Πολύ λίγα μάτς έχουν μέχρι τώρα.
2: Ενδιαφέρον.
1: Πολύ ρε παιδί.
2: Πιο πολύ το γύρω-γύρω από το Μουντιάλ έχει ενδιαφέρον.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Είναι το παλικάρι.
1: Είδες, από εδώ το πάει, από εκεί το πάει. Αμέ, έχει τρομάξει το μάτι του αυτού του παιδιού με αυτά που έχει περάσει. Σου λέει κάτσε να αγοράσω τίποτα που να έχει γύρω-γύρω θάλασσα. Μην έρχεται κανένας με αυτοκίνητο, με μηχανάκι, με αυτό.
0: Και μας βρίσκουν εύκολα.
1: Ναι, εσύ αγοράζει συνέχεια νησιά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πήρε και εδώ ένα. Γιατί να μην πάρει.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Αμέ, το τύπτη τώρα. Μια νησίδα τώρα και τι φαντάζεσαι. 4,2 εκατομμύρια ευρώ του το είχαν δώσει πριν από καμιά δεκαριά χρόνια που ήμασταν στην πείνα. Ολόκληρο. Δεν κατοικείται, ούτε κλεισιά ερημική δηλαδή. Κάτι καμιά φορά από το στρατό να παρκάρουνε.
0: Ναι.
1: Και έχει και ένα νησί στις Μπαχάμες.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ τώρα Μπαχάμες, ας πούμε, Ελλάδα, τι βάζεις, μια που παίζουμε ποδόσφαιρα.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ, έλα να πάμε στο νησί.
1: Η μάνα σου, εγώ και εσύ.
0: Ας τη μάνα σου, ας την να παίξω. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω όμως στις σχολές Α.
1: Okay.
0: Για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων. Για 7-1 top αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ. Κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη και αερόμπι.
1: Τι είπες τώρα?
0: Αμέ.
1: Μια καριέρα ανοίγεται μπροστά μου.
0: Σπουδές, όχι αστεία. Λοιπόν, μάθετε περισσότερα ακόμα και για τα προνομιακά δίδακτρα στο 210-5279-500 ή
1: στο 210-9640-117
0: ή
1: www.eekalfa.gr.
0: Τέλειο. Άλλο ή δεν έχει.
1: Άλλο ή.
0: Έχει μουσική.
1: Ούτε ου.
0: Έχει μουσική.

0: Κοίτα να δεις τώρα πως μια προδομένη αγάπη, μια απιστία,
1: ναι.
0: Εγώ το λέω κέρατο.
1: Κέρατο το λες.
0: Αλλά μεταξύ μας έχει αλλάξει τόσα πράγματα. Ο Εδουάρδος,
1: ναι.
0: Πρίγκιπας στη Μεγάλη Βρετανία, μετέπειτα βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, αν δεν παρετούνταν, γιατί καψουρεύτηκε
1: εκείνη
0: μια
1: εκεί τη
0: διαζευμένη Αμερικανίδα, την Γουάλι Σίμψον.
1: Είδες ο δάκτυλος Αμερικάνικος.
0: Με την οποία έφυγε και ζήσαν στο Παρίσι. Λοιπόν, αν δεν την καψουρευόταν αυτή, ο αδελφός του, ο Γιώργιος, δεν θα γινόταν βασιλιάς.
1: Και αν δεν γινόταν βασιλιάς, δεν θα ήταν βασιλίσσα και η Ελισάβετ.
0: Η κόρη του. Ο Κάρολος.
1: Δεν θα είχε παντρευτεί την Νταϊάννα Μακράν.
0: Ούτε την Καμίλα τώρα.
1: Ούτε την Καμίλα. Έτσι. Αλλά την Καμίλα στην έπαιρνε, δεν μας πειράζει.
0: Και ο Γουίλιαμ και ο Χάρη δεν θα υπήρχαν. Είδες πώς αλλάζουν
1: τα πράγματα. Και όλα αυτά για ένα κέρατο.
0: Για μια Γουάλι Σίμψον, όπως είπαμε, ζήσανε πολλά χρόνια αφού έφυγαν στο Παρίσι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό δεν είναι αδικία, ρε φίλε.
1: Μεγάλη αδικία.
0: Ειδικά για έναν άνθρωπο τόσο χαρισματικό.
1: Μεγάλη αδικία, και αν ήταν καμιά άλλη χώρα η ταινία θα τα αλλάζανε. Κατάλαβα. Αλλά τώρα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Σωτήρης Μουστάκας, ναι, αξέχαστος πραγματικά.
1: Και εξαιρετικός.
0: Και σαν καλλιτέχνης, και σαν ηθοποιός, και σαν άνθρωπος χαρισματικός κτλ. Είχε κάνει την πρώτη του μεγάλη στιγμή το 1964 στο, ναι, Ζορμπά.
1: Πέκα αυτό πιτσιρίκι ήταν λίγο τρελός.
0: Ναι, ναι, ναι, το μιμηθώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο ρόλος του προοριζόταν για υποψηφιότητα για τον
1: δεύτερο αντρικό,
0: ναι, για τα Όσκαρ.
1: Ναι.
0: Δεν του το δώσανε.
1: Γιατί?
0: Τον κόψανε από την υποψηφιότητα.
1: Από την υποψηφιότητα.
0: Ναι, διότι γιατί? Λέει, υπήρχε τέλος πάντων μια χρονικός
1: περιορισμός, ας πούμε.
0: Ναι, όχι περιορισμός, τέλος πάντων
1: όριο.
0: Όριο, ότι για να μπεις και να έχεις υποψηφιότητα, ναι, πρέπει να έχεις ένα ρόλο γύρω σε κάποια λεπτά. Χρόνο.
1: Αλήθεια.
0: Και ο ρόλος του Μουστάκα ήταν, ναι, 2 λεπτά λιγότερο.
1: Το 64 όμως, ναι, διότι φίλε, έχει υπάρξει και Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου με 94 δευτερόλεπτα στην, ναι, οθόνη.
0: Τότε.
1: Μετά, 30 μετά, χρόνια, ναι, μετά.
0: Κοίταξε τώρα, για 2 λεπτά κόψαν την υποψηφιότητα του. Άκου τώρα να δεις.

0: Αυτό το έχω πάθει.
1: Εσύ?
0: Όχι εγώ, το σκυλί μου.
1: Το σκυλί σου.
0: Αλήθεια.
1: Γι' αυτό το διαλέξαμε αυτό. Γιατί είναι πράγματα που συμβαίνουν και πρέπει να προφυλάσσουμε τα σκυλιά μας όταν πηγαίνουμε μαζί τους στην παραλία.
0: Ναι, όχι μόνο από τον ήλιο, και συμβαίνουν και άλλα
1: έτσι,
0: πράγματα δηλαδή γύρω-γύρω.
1: Γι' αυτό τα βάλαμε αυτή τη βδομάδα ένα κάθε μέρα να το λέμε.
0: Για αλήθεια. Πες. Ένα από τα σκυλιάκια μου που είχα, μόλις έβλεπε θάλασσα, πήγαινε και πίνε νερό. Σαν παλαβό όμως, έτσι. Στο λόγο της τιμής μου. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, διότι η μεγάλη ποσότητα νατρίου που υπάρχει στο θαλασσινό νερό mm-hmm. μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη.
1: Στο σκυλάκι.
0: Στο σκυλί.
1: Έλα.
0: Αλήθεια στο λέω.
1: Και είχες πάθει εσύ τέτοιο πράγμα?
0: Εγώ δεν έπινα νεράκι. Το σκυλί μου, σκυλάκι, όχι, αλλά την είχα συνέχεια και την τράβαγα, παιδί μου. Πήγαινε ντουγρού και έπινε νερό.
1: Μάλιστα. Παιδιά, προσέξτε το. Έτσι. Δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται.
0: Καθόλου.
1: Γιατί βλέπω και ορισμένους που καμαρώνουν.
0: Ναι, γιατί λένε άχτι χαριτωμένο, νομίζω ότι είναι βρύση.
1: Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο όμως τώρα.
0: Για πήγαινε με.
1: Λοιπόν, σε πάω σε σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
0: Ναι.
1: Στη χώρα μας, τη μεγαλύτερη, με πάρα πολλά προγράμματα σπουδών, με κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία και για διεθνή πιστοποίηση βεβαίως έχουμε.
0: Είπες τώρα, κάτι στο χρήμα μας κάνουν, καμιά προνόμια, τίποτα.
1: Βεβαίως. Η ΕΚΑΛΦΑ. Υπάρχουν προνομιακά δίδακτρα, αρκεί βεβαίως να το προλάβετε.
0: Ναι.
1: Μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας στο 210-5279-500 για Αθήνα.
0: Στο 210-9640-117 για την Γλυφάδα.
1: Και πιο απλά www.ekalpha.gr.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Ώρα να δούμε γιατί το κλίμα δαγκώνει, που δαγκώνει δηλαδή.
2: Και ποιος θα μας βοηθήσει?
1: Η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου.
0: Γεια σας και από μένα. Σκάφος που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια απομακρύνει πλαστικά από τις θάλασσες και με το σύστημα Interceptor έχει ήδη σταματήσει την είσοδο περισσότερων από 143.000 κιλών απορριμμάτων στον Ειρηνικό ωκεανό, συγκρατώντας πλαστικά και σκουπίδια από έναν ποταμό του Λος Άντζελες. Ένα πλωτό φράγμα καθοδηγεί τα σκουπίδια προς τη συσκευή, όπου ένας μεταφορικός ημάντας τα συλλέγει. Στη συνέχεια, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα τα κατανέμει σε 6 κάδους πάνω σε ξεχωριστή φορτηγίδα, στέλνοντας ειδοποίηση στα πληρώματα όταν αυτοί γεμίσουν. Από πάνω, οι ηλιακοί συλλέκτες σχηματίζουν την οροφή, ενώ ένας δεύτερος μεταφορικός ημάντας κινείται αργά, ρίχνοντας κομμάτια πλαστικού και άλλων απορριμμάτων σε κάθε κάδο. Όλο αυτό το σύστημα μπορεί να συγκρατήσει περίπου 9.070 κιλά σκουπιδιών, όσο ένα πλήρες φορτωμένο φορτηγό. Τα ποτάμια είναι το κλειδί. Έρευνα της The Ocean Cleanup δείχνει ότι μόλις 1.000 ποτάμια παγκοσμίως ευθύνονται για σχεδόν το 80% των εκπομπών πλαστικού στους ωκεανούς, ενώ περίπου το 90% της συνολικής ρύπανσης που καταλήγει στη θάλασσα προέρχεται από τα ποτάμια. Πρέπει να κλείσουμε τη βρύση πριν μπορέσουμε να συλλέξουμε τα σκουπίδια στον ωκεανό. Αλλιώς, απλώς αφαιρούμε τα παλιά για να αντικαθίστανται από νέα, λέει ο Πάτερσον, διευθυντής επιχειρήσεων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Ocean Cleanup, που έχει αναπτύξει το σύστημα. Αυτή η συγκεκριμένη φορτηγίδα λειτουργεί ως πρότυπο για αντίστοιχες εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο. Η ΜΚΟ The Ocean Cleanup δραστηριοποιείται πλέον σε 10 τοποθεσίες με 21 συστήματα Interceptor. Στόχος της είναι να καθαρίσει τις 30 πιο ρυπασμένες πόλεις παγκοσμίως έως το 2030. Και οι πληροφορίες έρχονται από ένα άρθρο της LA.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.